0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να...
0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να...
2: Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: σπουδαιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλημερούδια και καλά ξυπνητούρια. Love Radio Crete's 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ελπίζω να κοιμηθήκατε καλά, να ξυπνήσατε καλά. 5η 7 Μαΐου σήμερα. Heaven Ανθοπολείο και Heaven Events μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η καλύτερη μουσική.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Επιστροφή εδώ στο Λαβρίτιο Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού, ήρθε η ώρα της Climatologic που έχει όλα τα συστήματα που χρειάζεστε για ψύξη και θέρμανση. Αν ψάχνετε αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, λοιπόν, σας προτείνουμε την Climatologic. Ατλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες και αφυγρατήρες, επαγγελματισμός και άψογη εξυπηρέτηση, όλα θα τα βρείτε εκεί. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Να σημειώσουμε ότι υπάρχει νέο κατάστημα, είναι το Ελευθερίου Βενιζέλου 106, έχει αλλάξει από το προηγούμενο, οπότε θα πάτε να τους βρείτε κατευθείαν εκεί. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, ηλιόλου στη μέρα. Φυσικά μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει το θερμόμετρο, αρχίζει και ανεβαίνει και μας αρέσει αυτό το πράγμα, πλησιάζει το καλοκαιράκι, θα αλλάξουμε λίγο και την καρταρόμπα μας, θα φέρουμε τα καλοκαιρινά, θα βάλουμε τα κοντομάνικα, θα περνάμε όμορφα, θα ερχόμαστε εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, στο Αστόρι, να πίνουμε καφέ στο ολοκένουργιο Love Cafe. Πάμε να ακούσουμε τώρα Μέλισσες, Είμαι αλλού και πού θα πάει μέσα στη μέρα, δεν θα παίξει και το όλα μοιάζουν καλοκαίρι που είναι ευτυχώς μας ήλιος.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνη Ρέμο, ακούσαμε Δευτέρα, Πέμπτη βέβαια σήμερα, αλλά το συγκεκριμένο, το λέω και το ξαναλέω, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, μακράν το αγαπημένο μου τραγούδι, το Δευτέρα, το Αντώνη Ρέμου. Σήμερα λοιπόν έχουμε γιορτές και πανηγύρια για να δούμε τι γίνεται. Μαζί μας φυσικά είναι το Heaven Ανθοπολείο, ό,τι και να γίνει, από εκεί θα πάρουμε όλα μας τα λουλουδάκια. Η σημερινή μέρα λοιπόν, εδώ καθίστε να μπω να δω τι γίνεται. Α, είναι του Μωσίου Νείλου. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν οι Νείλοι, και όχι δεν λέω τα ποτάμια, ένα είναι το ποτάμιο Νείλος, δεν ξέρω, γιορτάζει η Νείλη όμως και οι Νείλοι. Άμα σας βρουν, να φύγετε μακριά, παιδιά. Οι Νείλες, όχι, να μην γιορτάζουν ποτέ. Οι Νείλοι λοιπόν γιορτάζουν σήμερα και φυσικά θα τους πάρουμε τα δωράκια τους από το Heaven Ανθοπολείο, το αγαπημένο μας. Heaven Events λοιπόν και Heaven Ανθοπολείο, ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα, τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρα, είδη δώρων, ανθοδέσμες για κάθε περίσταση. Αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και μην το ξεχνάτε και εταιρικά event. Αν έχετε εταιρεία, αν έχετε μαγαζί, κατάστημα και θέλετε να κάνετε ένα event που θα μείνει στους πελάτες σας αξέχαστο, Heaven Ανθοπολείο, Heaven Events, θα πάτε εκεί. Θυμηθείτε με, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2810-824-970 ή πηγαίνετε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83, δείτε τη δουλειά τους από κοντά. Θα με θυμηθείτε, δεν το συζητώ. Έρχεται η γλυκερία με το κρυφτό της.

υπέροχη μαντό, χάρτα ετός. Την ακούσαμε μόλις τώρα. Λαύριο του Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και να στείλω τα φιλιά και την αγάπη μου στον κύριο που πέρασε μόλις τώρα, τρεχάμενος έτσι εδώ έξω από το Αστόρια που κάνει την πρωινή του γυμναστική. Αρκετά λεπτά μετά τις 6, βέβαια δεν πάβει να είναι 6 με 7. Οπότε δεν ξέρω με τι όρεξη ξύπνησε και βγήκε για τρέξιμο. Ο καιρός βέβαια έχει καλυτερέψει, δεν το συζητάμε, και φαντάζομαι σε όλη την πόλη, στο κέντρο και ίσως και κάτω στον λίμενο Βραχίωνα, εκεί που είναι η οδός bypass, όπως τις λέμε εδώ, η Ηρακλειώτης, υπάρχει κόσμος που τρέχει αυτή τη στιγμή. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, λοιπόν, να βάλετε στα αυτιά σας Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Άρρωστε, από ό,τι έχω έτσι παρατηρήσει, έχουμε μπει και στο Apple Music. Είμαστε ένα ραδιόφωνο για ζάμπλου τους πλέον, οπότε μπορείτε και εσείς να μας ακούτε. Μπράβο σας που κάνετε πάντως πρωινή γυμναστική. Και εγώ κάποτε έκανα, αλλά πήγαινα 7 η ώρα, το 6 με 7, ακόμα κοιμόμουν. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις παγκόσμιες ημέρες, να δούμε τι γίνεται. Σήμερα ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Ωραία. Και η παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Παιδιά, αυτό με τα password, λίγο προσέξτε το, μην το αφήνετε να ξεφύγει. Το πράγμα, είπαμε, θα βάλουμε εύκολα password να τα θυμόμαστε. Όχι όμως ημερομηνίες γέννησης, όχι όμως το όνομα της συζύγου, όχι το όνομα του παιδιού. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικά αν έχετε εταιρικά στοιχεία και οικογενειακά προσωπικά στοιχεία. Φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα μοιράσουμε. Έρχεται Σιντάρτα και Φως στο δρόμο.

Τα Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε πώς έγραψε ιστορία η σημερινή μέρα με το Σαν Σήμερα. Βλέπω πάρα πολλά πράγματα εδώ. 558. Ο Θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ιωστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. 1824. Η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στην Βιέννη. 1946. Σαν σήμερα, από δύο Ιαπωνέζους τα ονόματά τους παιδιά, Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα, ιδρύεται η αγαπημένη μας εταιρεία η Sony, που έχουμε όλοι έτσι, με τα Walkman της, με τα όλα της. Είναι μια εταιρεία που έχει τεράστια ιστορία. 1977, 22ος διαγωνισμός Eurovision. Σαν σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία, νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Marie Myriam με τη σύνθεση L'Oiseau et l'Enfant, το πουλί και το παιδί. Μάλιστα, η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και τη Εύη Τηλιακού. Μάθημα σολφέζ, εκπληκτικό τραγούδι. Ακόμα και τώρα το ακούω και μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι αυτό που έλεγε Αμαντίντο, φαφαφα, Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Βίλιαμ, Μπέση Αργυράκη. Εντάξει, έχει γράψει ιστορία αυτό το τραγούδι, το αγαπάμε πάρα πολύ. Σαν σήμερα το 1919 γεννήθηκε επίσης η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Και εμείς πάμε τώρα σε υπέροχη μουσική. Συνεχίζουμε με Δέσποινα Βανδύ και Mente Fuerte, Πανσέλινος.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
1: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
0: Στα κοντά.
1: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
2: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
3: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Είμαι Μάριο Μαμικού.
6: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
7: Mini Maggio, Mami Cool.
8: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
12: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλημερούδια, αλλά Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί σήμερα, 5η 7 Μαΐου. Και μαζί μας είναι όπως πάντα Heaven Ανθοπολείο και Heaven Events. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η καλύτερη μουσική.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

Flooring και Forever το ακούσαμε εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήρθε η ώρα να δούμε τον καιρό. Ήρθε η ώρα της Climatologic που την αγαπάμε πάρα πολύ εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο γιατί λατρεύουμε το τέλειο κλίμα και στο γραφείο και στο σπίτι. Είναι παιδιά μεγάλη υπόθεση έτσι να έχεις καλό κλιματισμό. Και για κλιματισμό λοιπόν και για θέρμανση, Climatologic είναι η απόλυτη λύση. Αντλίες θερμότητας, κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες, άφοι, γραντήρες, όλα σε ένα μέρος. Βρείτε τα στο καινούριο του κατάστημα στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, που από ό,τι φαίνεται, όπως κάθε μέρα, δεν θα μας εκπλήσει από εδώ και πέρα. Απλά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία μέχρι να φτάσουμε αυτή την εβδομάδα. Βλέπω Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα. Θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου και 15 ελάχιστη θερμοκρασία και φυσικά ηλιόλουστη μέρα. Έρχεται Νίνο και Ζόζεφιν τώρα. Τι κάνεις? Πάμε να το ακούσουμε.

ξανά μανά έρχεται να χτυπήσει η Μαρία Λιαδάκη εδώ στο Ηράκλειο μαζί με μια ομάδα στην οποία ανήκει, τη Queen Bees. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό το κορίτσι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ, αλλά είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά της, είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα πράγματα που κάνει. Η θεατρική ομάδα λοιπόν Queen Bees επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά, μια σύγχρονη καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της στέρη που φτάνει στα όρια της. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Χούλα. Παίζουν η αγαπημένη μας Μαρία Λιαδάκη, η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Σινατσάκη. Και παραστάσεις φυσικά μπορείτε να δείτε Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Κρατήστε τα εισιτήριά σας στο τηλέφωνο 698-694-9998. Το λέω άλλη μια φορά, 698-694-9998 και φυσικά και στα social των Queen Bees. Μην τη χάσετε την παράσταση αυτή. Πραγματικά και την προηγούμενη που είχα δει εγώ με την ίδια ομάδα, με τις Queen Bees, τον Φίνι στο Σταυραετό, είναι παραστάσεις. Αυτή η ομάδα κάνει παραστάσεις που πραγματικά σε χαράσουν, σου μένουν. Έχουν ένα νόημα, έχουν κάτι να πούν. Επομένως, μην το χάσετε και εσείς. Εδώ σε εμάς έρχεται τώρα η Shakira, Underneath Your Clothes. Πάμε να το ακούσουμε.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αν

0: νούμερο 2. I only want you when you're gone,
1: gone, gone. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Hello Attica Selections, hello mid-season offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες.

0: Κα Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24 Ηράκλειο.
1: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι, βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Όνειρο θα είναι ξανά. Το ακούσαμε τώρα από το Θοδωρή Φέρη και τα όνειρα δεν έχουν τέλος. Ειδικά εάν κάνεις την σωστή επιλογή και επιλέξεις το κατάλληλο ανθοπολείο για σένα. Και αυτό το λέω γιατί πραγματικά ορισμένοι άνθρωποι έχουν ένα εξαιρετικό ταλέντο. Τέτοιο ταλέντο έχει και το Heaven Ανθοπολείο, οι άνθρωποι του ανθοπολείου αυτού, γιατί δεν κάνουν απλά τα events σας να μοιάζουν όμορφα, τα κάνουν πραγματικά ονειρικά. Εάν πάτε μία βόλτα εκεί από το χώρο του στο Heaven Ανθοπολείο, θα δείτε γιατί αξίζει πραγματικά την επίσκεψη. Θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2810-824-970. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 είναι η τοποθεσία και θα δείτε γιατί αξίζει να κάνετε με το Heaven Ανθοπολείο γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και ό,τι έχει να κάνει με εταιρικά event που πραγματικά αλλάζουν όλο το concept, αλλάζουν το παιχνίδι, αλλάζουν αυτό που θέλατε και είχατε στο μυαλό σας, θα σας το κάνουν ακόμα καλύτερο και θα σας το απογειώσουν. Η φύση τους εμπνέει φυσικά, είναι Ανθοπολείο, είναι το Heaven Events και τώρα που έρχεται έτσι και το καλοκαίρι και ελπίζω και εσείς να έχετε προγραμματίσει ωραία ταξιδάκια, ωραίες εξορμήσεις στο όμορφο νησί μας. Εγώ φέτος δεν προγραμματίζω καθόλου διακοπές, εκτός από μια υποχρέωση που θα φύγω μέσα στο καλοκαίρι για πολύ λίγες μέρες. Δεν προγραμματίζω διακοπές για να πάω να μείνω θάλασσα, βουνό ή δεν ξέρω και τι άλλο όπως έκανα κάθε χρόνο. Φέτος θα μείνω στην Κρήτη και θα περιοριστώ σε μικρές εξορμήσεις μέσα στο νησί. Και δεν μπορείς να το πεις και περιορίστηκα κιόλας. Η Κρήτη είναι τεράστια, οι ομορφιές της είναι ατελείωτες. Από όλο τον πλανήτη έρχονται παιδιά να μας επισκεφθούν. Μην παραπονηθεί κανείς αν πρέπει να περάσει καλοκαίρι στην Κρήτη. Λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και μπορείς πραγματικά να βρεθείς σε αληθινούς παραδείσους εδώ στο όμορφο νησί μας. Έρχεται τώρα η Λίζα Στάνσφιλτ και Μπάρι Γουάιτ, All Around the World. Και από All Around the World έρχονται εδώ. Αυτό σας λέω μόνο. Μείνετε να τους ακούσουμε μαζί.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, για σένα το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και σας πάω μια βόλτα τώρα στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, το αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο. Πέρασα εχθές, δεν είχα κανένα σκοπό να αγοράσω βιβλίο, αλλά παιδιά, βγήκε το καινούριο του Σεμπάστιαν Φίτσεκ. Τι να κάνω, το playlist. Ένας συγγραφέας ο Φίτσεκ, ο οποίος έχει γράψει αριστουργήματα ψυχολογικών θρίλερ. Πραγματικά αριστουργήματα. Θα γίνουν και ταινίες, θα ξαναγίνουν, θα τα δείτε. Γράφει αριστοτεχνικά. Αν σας αρέσει το μυστήριο, αν σας αρέσουν τα αστυνομικά, οι αστυνομικές καταστάσεις, έτσι τα θρίλερ, θα πάρετε βιβλίο του Σεμπάστιαν Φίτσεκ. Έχει γράψει άπειρα. Μπορείτε να δείτε και το Δέμα και τη Θεραπεία, που είναι τα πρώτα του βιβλία που είχαν κάνει χακό χαμό τότε. Ο Χαρταετός νομίζω ότι ακόμα έχει και ακόμα τα δίνει. Είναι τα πρώτα του βιβλία, μεν, αλλά έχουν πραγματικά τέτοια πλοκή που δεν μπορεί παρά να σε καθυλώσει ένα τέτοιο βιβλίο. Και ήρθε τώρα το καινούριο, το playlist, το οποίο από ό,τι φαίνεται υπόσχεται πάρα πολλά. Σεμπάστιαν μου, Φίτσεκ μου, έρχομαι, δεν φαντάζεσαι, δεν θέλω αυτόγραφο, δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός, τα καλύτερα βιβλία θα τα βρείτε εκεί, και οργάνωση γραφείου και ό,τι έχει να κάνει με δημιουργική απασχόληση για τα παιδάκια σας και ό,τι έχει να κάνει με επιτραπέζια, όλα στο βιβλιοπωλείο Χαρταετό. Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Έρχεται ο Alex Warren με το αγαπημένο μας Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, όταν ξαπλώνεις ξεροκλές ακόμη.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να σας πω το νέο που πλέον πρέπει να το έχετε μάθει. Αποκλείται να μην το έχετε μάθει ακόμα. Το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën C3 έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Με SUV χαρακτήρα, σύγχρονη σχεδίαση και τη φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης, τη Citroën, το C3 κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ. Η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range, αυτό μόνο να σκεφτείτε, ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ, όσο δηλαδή ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται δυναμικά, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της αγοράς, και το νέο Citroën C3 είναι 100% ηλεκτρικό, είναι απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο, είναι εδώ για να καλύψει αυτό το κενό. Επικοινωνήστε με την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, που από το 1995 είναι εδώ και έχει αναδείξει μια ιδιαίτερα ανωδική πορεία στις πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και έχει ένα φανταστικό after sales service, αποκλειστική αντιπρόσωπο στη Citroën για το Ηράκλειο και αποκλειστική επισκευάστρια επίσης. Επομένως, τα σέρβις σας θα είναι τα καλύτερα δυνατά. Και πάμε τώρα να πάρουμε το ηλεκτροκίνητό μας, το C3, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Τα πράγματα βαίνουν καλώς προς το παρόν. Μόνο στη λεωφόρο Κνωσού εκεί, παιδιά, γίνεται ένας χαμός. Λίγο πιο κάτω από το Βενιζέλιο, από ό,τι φαίνεται, αρχίζει να κοκκινίζει το πράγμα. Όλη η είσοδος για το Ηράκλειο, επομένως, δυσχεραίνει. Έχει πάρα πολλά σταματήματα και εκεί είναι το μοναδικό πρόβλημα που τη βλέπω. Λεωφόρος Παπαναστασίου επίσης, στην άνοδο, στη μικρή Παπαναστασίου, εκεί θα συναντήσετε μία ουρά που επιμένει. Κατά τα άλλα, η κίνηση βαίνει καλώς σε όλη την υπόλοιπη πόλη. Κόμβει στην Γιώφυρο λίγο προβληματάκι και ο δρόμος προς δρόμιο, αν πάτε από Ικάρου, λίγο προσοχή. 6956-64-1028. Στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
9: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
10: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονιχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Attica Selections Hello Mid Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24 Ηράκλειο.
11: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Good morning, good morning. This is Γιάννης Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο έρχονται οι Queen. Ξεκινούν τώρα και μετά Πον και μετά Λίο Βάθενς και Μαρίνα Σάτι και μετά γίνεται κακός χαμός. Πρωινό ξύπνημα λοιπόν εδώ, από τις 6 το πρωί είμαστε μαζί, θα μείνουμε μέχρι τις 10, έρχονται υπέροχα νέα να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούσαμε τον Απόν και τα προβλήματά του. Δύο προβλήματα έχει, λέει, το αγόρι μας. Το όμορφο, αλλά έρχεται και ένα τρίτο. Θα είναι η ζέστη, παιδιά. Και όποιος δεν είναι προετοιμασμένος όπως πρέπει, θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα. Είναι το μόνο σίγουρο. Αν ψάχνετε κι εσείς αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, σας προτείνουμε την Climatologic. Ατλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες και αφυγραντήρες, επαγγελματισμός και άψογη εξυπηρέτηση. Θα τα βρείτε όλα αυτά στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο νέο κατάστημα της Climatologic, στον δρόμο προς Γάζη. Το τηλέφωνο είναι 2810-254-222. Ο καιρός αυτή τη στιγμή είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στο Ηράκλειο θα πάμε μέχρι τους 24 σήμερα, αισίως, και αύριο το ίδιο κάπου θα είναι πάνω κάτω έτσι παρόμοια κατάσταση, με το Σάββατο να ανεβαίνει στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και αρχίζουν εκεί τα δύσκολα. Γι' αυτό σας λέω, πάρτε από τώρα την Climatologic να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τοποθετήστε όπως πρέπει τις αντλίες θερμότητας σε σπίτι και σε γραφείο, να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε Λίο Βάθενς και Μαρία Σάτι και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο με τα νέα της ημέρας μας.

Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω εδώ πάρα πολύ όμορφα πράγματα να γίνονται στο Μέγκα μετά τη μεγάλη επιτυχία της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό. Το Μέγκα ετοιμάζει ακόμα μια φιλόδοξη θρησκευτική παραγωγή για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και ο λόγος φυσικά είναι για τη σειρά Άγιος Ιωσήφ που θα μεταφέρει στη μικρή οθόνη τη ζωή και την πνευματική πορεία του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε δύο ηθοποιούς, τον Τάσο Λέκα να ενσαρκώνει τον Άγιο Ιωσήφ σε νεαρή ηλικία και τον αγαπημένο μας Άρη Σερβετάλη σε μεγαλύτερη ηλικία. Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια αρχικά. Τα γυρίσματα ξεκινούν τις επόμενες ημέρες από ό,τι φαίνεται, ενώ ήδη υπάρχουν σκέψεις και για δεύτερο κύκλο που σίγουρα θα ακολουθήσει γιατί ο κόσμος τέτοιες σειρές από ό,τι φαίνεται τις αγαπάει πάρα πολύ. Να σας πω ότι στην Ιταλία γίνονται πάρα πολύ συχνά σειρές που είχαν να κάνουν με καθολικούς αγίους, με ανθρώπους της εκκλησίας τέλος πάντων και ο κόσμος τις αγκάλιασε πάρα πολύ γιατί κακά τα ψέματα σχετικά από τη θρησκεία αποτελούν κομμάτι της κουλτούρας μας, αποτελούν κομμάτι της ταυτότητάς μας. Επομένως, γιατί όχι, γιατί να μην γίνονται τέτοιες σειρές, δεν είναι κάτι κακό. Εντάξει, κάποιοι το θεωρούν αναχρονιστικό ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τέτοιες σειρές, ειδικά όταν γίνονται όμορφα, όταν βγαίνουν έτσι με ωραίο τρόπο και δεν γίνονται με τρόπο, πώς να το πω έτσι, φτωχό, kids. Αυτό δεν μ' αρέσει, αλλά στην περίπτωση του Αγίου Παϊσίου από τα Φάρασα στον Ουρανό έγινε μια υπέροχη σειρά με υπέροχες εικόνες και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα γίνει και με τον Άγιο Ιωσήφ. Στα καλλιτεχνικά της πόλης μας τώρα, από ό,τι φαίνεται και εδώ στο Ηράκλειο έχουμε όμορφα πράγματα να περιμένουμε. Η θεατρική ομάδα Queen Bees επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά, μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση της πίεσης και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρη που φτάνει στα οριά της. Μετάφραση και διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελιακού. Και παίζουν φυσικά εδώ το δικό μας το κορίτσι, η Μαρία Ηλιαδάκη και η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Σινατσάκη. Τη Μαρία την ξέρετε, κάθε πρωί είναι μαζί μου εδώ. Εγώ την έχω δει και σαν ηθοποιό η προηγούμενη παραστασή της. Το περιμένω πώς και πώς. Παραστάσεις Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Ψάξτε να βρείτε τις Queen Bees στο Instagram, είναι Queen Bees Theater, για να κλείσετε τα εισιτήριά σας, να στείλετε μηνύματα εκεί. Πολύ όμορφα πράγματα έχουμε λοιπόν να περιμένουμε από το μαράκι μας και από τις Queen Bees εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και πολύ ωραία πράγματα έρχονται και στην τηλεόραση με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ειλικρινά θέλω πολύ να τη δω και αυτή τη σειρά. Ο Άγιος Παΐσιος όχι με συγκίνησε, μου έδειξε και τοπία πάρα πολύ όμορφα από την Ελλάδα. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα επιπλέον για τη ζωή του, επομένως γιατί όχι και για τον Άγιο Ιωσήφ.

Love Radio Crete 102,8 ήρθε στην αγορά το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën C3. Έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Το ξέρουμε, το αγαπήσαμε, το λατρεύουμε εδώ στο Love Radio Crete με SUV C3. Έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα.

0: Citroën κατάφεραν να δώσουν αυτή την προσβασιμότητα. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα φυσικά και αυξάνεται στην αγορά. Γι' αυτό ήρθε και η Citroën να δώσει αυτή την απάντηση με το 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, οικολογικό και απόλυτα σύγχρονο E-C3. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο Love Traffic, να πάρουμε το ηλεκτροκίνητό μας Citroën, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Λοιπόν, 62 μαρτύρων προς την έξοδο, εκεί που είναι το τελευταίο της κυκλικό, αρχίζει και πίζει η κατάσταση, έχει πάρα πολύ κίνηση και οι κόμβοι στην Γιώφυρο βλέπω ότι έχουν τα προβληματάκια τους, Άγιος Ιωάννης ο Χωστός και στην είσοδο και στην έξοδο, παιδιά, πάρα πολλές ουρές, οπότε θέλω την προσοχή σας, Λεωφόρος Ιωνίας στην κάθοδο, προσοχή και εκεί, η Λεωφόρος Κνωσού πάρα πολύ κίνηση, ειδικά στην κάθοδο, στον Άγιο Ιωάννη στο κυκλικό έχει δημιουργηθεί πραγματικά μια μεγάλη ουρά, ειδικά εάν κατεβαίνετε προς Ηράκλειο, προσέξτε την κατάσταση εκεί. Πέρα. Δρόμος προς αεροδρόμιο έχει και αυτό κίνηση. Εάν είναι να πάτε προς το αεροδρόμιο για να πάρετε αεροπλάνο, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον ΒΟΑΚ, είναι πολύ πιο ασφαλής για να φτάσετε γρήγορα. 6956-64-10-28, σημειώστε τον αριθμό του Viber του σταθμού για να στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Η ρετινόλη βελτιώνει την ακμή, τις ουλές, τις ρητίδες και τους διασταλμένους πόρους. Ωστόσο, η λανθασμένη χρήση μπορεί να δημιουργήσει παρενέργειες όπως ξηρότητα, ερεθισμό, κνισμό, ξεφλούδισμα και αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο, που συνήθως όμως είναι παροδικές.
1: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Αγάπη, τρέξε!
11: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
10: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
11: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.

0: Γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
0: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
0: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Από το σπίτι στο γραφείο, παρέα με το

Teddy Swims, David Guetta και Tones and I, Gone Gone Gone, το ακούσαμε μόλις τώρα και αυτό ήταν ένα παράδειγμα υπέροχης μουσικής και υπέροχης συνεργασίας. Εμείς εδώ λοιπόν να σας πω ότι μάθαμε ένα κουτσομπολιό για το Sting και την οικογένειά του, το ξέρουν όλοι τώρα πια, θα το πούμε και εμείς εδώ. Είναι της μόδας τελευταία οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά χρήματα, που είναι ηθοποιοί, που είναι τραγουδιστές, που έχουν κάνει κάτι μεγάλο ας πούμε στη ζωή τους, είναι πολύ της μόδας να μην αφήνουν τίποτε στα παιδιά τους. Δηλαδή πώς το κάνουμε εμείς εδώ που μένει ο γιος μέχρι τα 40 στο σπίτι μαζί με τους γονείς και μετά παντρεύεται, αλλά συνεχίζει εν λίγο να έρχεται και να παίρνει τα περάκια. Καμία σχέση. Στην Αμερική και γενικά σε άλλες χώρες του κόσμου αυτό δεν ισχύει, δεν το κάνουν. Ο Sting λοιπόν έχει φτιάξει μια περιουσία που έχει φτάσει τα 550 εκατομμύρια δολάρια και καλά έκανε ο άνθρωπος, διάσημος καλλιτέχνης έτσι. Πιστεύει όμως ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στη δουλειά και στην προσωπική προσπάθεια. Και επειδή έχει αποκτήσει 6 παιδιά, να πούμε, με 2 γάμους που έκανε, και επειδή πιστεύει ακριβώς ότι έκανε άξιους ανθρώπους στην κοινωνία, ότι έχουν βρει καλές δουλειές και ότι δεν έχουν ανάγκη από τη βοήθεια του μπαμπά τους, αποφάσισε να μην τους αφήσει τίποτα. Και όταν το ρώτησαν αν τα παιδιά του ενοχλούνται από αυτή την απόφαση, η απάντηση ήρθε με το γνωστό του χιούμορ: όχι, μπροστά μου τουλάχιστον δεν ενοχλούνται. Εντάξει, 550 εκατομμύρια είναι αυτά. Τι δες, τη διευκόλυνση, δεν το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά, έχει εκπαιδεύσει τα παιδιά του με αυτόν τον τρόπο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με τους διαγωνισμούς στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αν σας αρέσει η μουσική, στείλτε στο 6956641028 το μήνυμά σας με τη λέξη μουσική και να συμμετέχετε στο διαγωνισμό και να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Πάρα πολλά και υπέροχα δώρα έρχονται. Media Strom, Climatologic, Element Overwhelming Beauty, Hondo Center, υπέροχα δώρα και δωροεπιταγές.

Lover. Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Η Taylor Swift ήταν αυτή που ακούσαμε και Lover. Και βλέπω εδώ έρχονται κάποιες αλλαγές στην Eurovision όσον αφορά τις σημαίες. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την Eurovision εδώ. Το 2026 έρχεται ο καινούριος διαγωνισμός. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Βιέννη, εκεί που θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να δώσει το δικό της στίγμα. Για τον καλύτερο του εαυτό θα δώσει φυσικά ο Ακύλας. Ήδη είδαμε και τις πρώτες πρόβες με το πολύ συζητημένο Φέρτο. Έχουμε λοιπόν τα καλύτερα vibes για τον Ακύλα μας που θα πάει εκεί να μας αντιπροσωπεύσει. Ωστόσο, φέτος η European Broadcasting Union, η EBU, προχωρά σε συγκεκριμένες και σημαντικές αλλαγές σχετικά με τις σημαίες που θα βρίσκονται μέσα στον χώρο της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες λοιπόν ασφαλείας, όλες οι σημαίες είτε ανήκουν σε θεατές είτε ανήκουν σε δημοσιογράφους, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πυρήμαχα υλικά και να συνοδεύονται από σχετική πιστοποίηση. Οι διοργανωτές ξεκαθαρίζουν πως οι έλεγχοι θα είναι πάρα πολύ αυστηροί στην είσοδο του σταδίου και όλες οι σημαίες, αν δεν πληρούν τις προδιαγραφές, θα πρέπει να αποσύρονται και δεν θα μπορεί να μπει ο θεατής αν θέλει να κρατήσει τη συγκεκριμένη σημαία. Για να διευκολυνθεί το κοινό, εγκεκριμένες σημαίες θα διατίθενται από το επίσημο κατάστημα της Eurovision έξω από το στάδιο, τόσο για τις πρόβες όσο και για τις live βραδιές. Παρά τους αυστηρότερους κανόνες, η EBU τονίζει ότι δεν υπάρχει περιορισμό στο περιεχόμενο των σημαίων, αρκεί φυσικά να συμβαδίζει με την νομοθεσία της Αυστρίας. Βέβαια, είδαμε διάφορα έτσι να γίνονται, να στρίβει η κάμερα αλλού αν δείχναν συγκεκριμένες σημαίες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να είμαι, δεν είμαι κακός άνθρωπος, άρρωστη με ξέρετε. Εμένα η σκηνή στείνεται σιγά σιγά λοιπόν στην Eurovision. Οι αποστολές προετοιμάζονται. Θα είναι ένα μεγάλο πάρτι πάλι, παρά τα παρελκόμενα, παρά όλες αυτές τις περίεργες και καινούργιες νομοθεσίες. Νομίζω ότι και φέτος ο κόσμος θα δώσει το στίγμα της Eurovision και θα περάσουμε όλοι μαζί καλά. Και τώρα δεν θέλω πολύ συζήτηση. Εγώ σταματάω να μιλάω. Βάλτε τέρμα το ραδιόφωνο, γιατί παίζει μία και μοναδική αναβίση με το υπέροχο τραγούδι της Αιγαίου που ήταν σε πρώτη μετάδοση εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Να μ' αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εθνικός ύμνος. Εδώ για το Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Ναι, λοιπόν, είναι ο εθνικός μας ύμνος. Και εμείς ήρθε η ώρα να πάρουμε το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën C3 που έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρα, σύγχρονη σχεδίαση, απίστευτη τεχνολογία, όφελος για την αγορά μέχρι και 5.600 ευρώ. Η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Ό,τι πρέπει, παιδιά, για να κάνουμε τη στροφή στην ηλεκτροκίνηση, στην οικολογία και στην οικονομία. Αϊμανουήλ Βενέρης ΑΕ, φυσικά. Ποιος άλλος θα είχε ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Από το 1995 είναι εδώ και μας προσφέρει και ολοκαίρι καινούργια αυτοκίνητα, αλλά και μεταχειρισμένα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Οπότε εμείς πάμε τώρα να πάρουμε το ηλεκτροκίνητο C3, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, που από ό,τι βλέπω η κατάσταση σε κάποια σημεία έχει καλυτερέψει. Πάμε λοιπόν στο Love Traffic. Love Traffic. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή 62 μαρτύρων φαίνεται να έχει απελευθερωθεί κατά ένα περίεργο τρόπο, γιατί συνήθως τέτοιες ώρες δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εκεί που παίζει σοβαρό πρόβλημα, παιδιά, είναι στη λεωφόρο Κνωσού, αμέσως λίγο πιο κάτω από το Βενιζέλιο. Εάν μπαίνετε προς Ηράκλειο, θα συναντήσετε κάτι ουρές, μα κάτι ουρές που δεν τις έχετε ξαναδεί ποτέ πραγματικά. Κατά τα άλλα, η πόλη μας είναι σε σχετικά καλή κατάσταση και σε σχέση με την ώρα είναι όλα καλά τα πράγματα. Λίγο στην Ικάρου, προσοχή αν πηγαίνετε για αεροδρόμιο, έχει γεμίσει. Αν θέλετε να προλάβετε πτήση, πάρτε τον ΒΟΑΚ, είναι καλύτερο αυτό. 6956-64-10-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Hydrogeam Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogeam Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogeam Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Πίνασες? Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημερούδια, Λαβρέντιο Χρήτης 102,8. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Το μαράκι μας είναι λίγο αρρωστούλη. Μας έχει κάνει πυρετούλη, το έχουμε στο σπίτι. Όμως ελπίζω σύντομα να είναι και αυτή μαζί μας εδώ. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί και μαζί μας φυσικά όπως πάντα το Heaven Ανθοπολείο και Heaven Events. Τα έχουν όλα εκεί στο Heaven από ό,τι φαίνεται. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και για γάμους και για βαπτίσεις και για κοινωνικές εκδηλώσεις και απλά για ανθοδέσμες αλλά και για εταιρικά event. Εμπιστευόμαστε το Heaven Ανθοπολείο. Απίστευτη αισθητική. Πηγαίνετε να τους βρείτε. 2810 824 970 είναι το τηλέφωνο τους.

Λαβριδιοκρίτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία μέρα από ό,τι φαίνεται και θα εξελιχθεί σε ωραία μέρα. Λίγα συννεφάκια θα δούμε εδώ και εκεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 19 βαθμούς. Θα πάει μέχρι τους 23, θα δείξει το θερμόμετρο. Επομένως είναι ότι πρέπει για να κάνουμε μια ωραία βολτούλα. Μην πάρετε πολλά μπουφανάκια. Γιατί αν και βλέπω τώρα απ' έξω μια κυρία με μια ωραία ροζ τσαντούλα, με την κόρη της μάλλον περπατάει. Η κόρη της αρχίζει και ξεντίνεται. Βγάζει τα κοντομάνικα γιατί παιδιά, πραγματικά η κυρία όμως είναι με ένα έτσι λίγο πιο. Ίσως κρυώνει ακόμα, τι να πω. Πάντως είναι ωραίος ο καιρός για να βγούμε βολτούλα σήμερα. Ότι πρέπει να έρθετε και εδώ στο Αστόρια να πιούμε τον καφέ μας, να δοκιμάσουμε το καινούργιο το μενού του Love Cafe και να μιλήσουμε για τα καινούργια τα podcast, τα καινούργια τα συστήματα αυτά που μπορείτε να κάνετε podcast εδώ. Πάμε να δούμε επίσης και τι γίνεται με το γραφείο και το σπίτι και τώρα που θα φουντώσει η ζέστη, τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς. Θα πρέπει να πάρουμε ένα τηλέφωνο στην Climatologic 2810-254-222 και να κλείσουμε ένα ραντεβού για να δούμε τα καινούργια συστήματα θερμότητας και ψύξης που έχουν τελευταία τεχνολογία και φυσικά θα μας κάνουν απίστευτη οικονομία. Αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες, όλα θα τα βρείτε στην Climatologic. Βρισκόμαστε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο καινούργιο μας κατάστημα στην Climatologic. Και φυσικά, ξαναλέω το τηλέφωνο για να κλείσετε το ραντεβού σας και να δείτε την καινούργια τεχνολογία για γραφείο και για σπίτι, για ψύξη και για θέρμανση. 2810-254-222. Πάμε τώρα να ακούσουμε Bruno Mars εδώ. I just might. Δυναμικά, ωραία, με καλή διάθεση. Προσπαθούμε να τη φτιάξουμε με τα γεγονότα που συμβαίνουν εδώ, στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου. Προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε.

Love Radio Crete 102,8. Είπα πριν λίγο για τα γεγονότα που συμβαίνουν και προσπαθούμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Δεν είναι βέβαια πάντα απλό. Έχω εδώ μία συζήτηση στο Instagram με τον Παντελή που μας ακούει κάθε μέρα, τον αγαπημένο μας φαρμακοποιό. Είχε και ένα τραυματισμό στο πόδι, του εύχομαι περαστικά. Και λέμε ότι το έχουμε χάσει. Πραγματικά έχουμε χάσει την ταυτότητά μας. Έχουμε εμποτιστεί από τις έννοιες του μίσους, της εκδίκησης, του να πάρουμε πίσω αυτό που μας πήραν, το να πάθηκε ο γείτονας αυτό που πάθαμε κι εμείς. Στεναχωριέμαι που αναγκάζομαι να τα πω αυτά τα πράγματα και στο ραδιόφωνο, αλλά μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε ότι φταίει το κράτος, δεν προστατεύει, δεν κάνει το ένα, δεν κάνει το άλλο. Φταίμε όλοι εμείς. Έχουμε γείτονες, βλέπουμε ότι παίρνουν το στραβό το δρόμο, δεν χτυπάμε την πόρτα να τους πούμε «έχεις κάτι». Τι σκέφτεσαι, γιατί το σκέφτεσαι έτσι, κάνεις λάθος. Καθόμαστε στο σπίτι μας, κλείνουμε τις πόρτες μας, κοιτάμε μόνο τη δουλειά μας και δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω-γύρω και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Πικράθηκαν αυτοί οι άνθρωποι απίστευτα, έχασαν το παιδί τους, δεν το συζητάμε. Πήραν όμως λάθος δρόμο και δεν βρέθηκε ένας χριστιανός να τους πει «σκέφτεστε λάθος». 3 χρόνια τώρα, ένας γείτονας, ένας συγγενής, κάποιος. Και συγγνώμη που το λέω, με όλο το σεβασμό, η Κρήτη έχει ιστορία σε χαρισματικούς ιεράρχες. Χαρισματικούς ιεράρχες. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις φταίει και η Εκκλησία. 30 χρόνια τώρα δεν υπάρχει κατήχηση. Οι έννοιες της αγάπης, της συγκατάβασης, της αγκαλιάς, της συμπάθειας, της συγχώρησης έχουν εκλείψει, έχουμε χάσει την ταυτότητά μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να μην σκεφτόμαστε. Ακούστηκαν πυροβολισμοί, τρόμαξαν οι τουρίστες στο λεωφορείο. Να τους πούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Μην φύγει ο τουρισμός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μην φύγει ο τουρισμός. Τι να πω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης τώρα, τόσα βράδια. Γι' αυτό σας λέω: προσπαθούμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, αλλά πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι εντελώς αδύνατο.

Λαβρεντιοκρήτης 102,8, Εμμανουήλ Βενέρης μαζί μας, η αντιπροσωπεία που αγαπάμε, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Citroën για το Ηράκλειο και αποκλειστικός επισκευαστής για τη συγκεκριμένη εταιρεία, έχουν φέρει το καινούργιο 100% ηλεκτρικό Citroën C3 που ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα και έχει τρελάνει καρδιές. SUV χαρακτηριστικά, σύγχρονη σχεδίαση και φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης. Η Citroën με το C3 κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, αφού η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται. Η Citroën είναι εδώ, δίνει τη δική της απάντηση. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, οικολογικό και απόλυτα σύγχρονο, το Citroën EC3 ήρθε εδώ για να μας τρελάνει όλους, από την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Και πάμε τώρα να το πάρουμε γρήγορα να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση με το Love Traffic. Love Traffic. Από ό,τι φαίνεται, έχει ησυχάσει η κατάσταση. 62 μαρτύρων είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ακόμα και αν δείτε ουρές, μην ανησυχήσετε, γιατί ρέουν πάρα πολύ καλά. Και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό τα ίδια πράγματα. Άγιος Ιωάννης εκεί στη Λεωφόρο Κνωσού, λίγο στο κυκλικό, στον Άγιο Ιωάννη στο ύψος εκείνο, ίσως δείτε κάποια κίνηση. Μην ανησυχήσετε και πάλι όμως, τα πράγματα πάνε μια χαρά. Εκεί που έχουμε σοβαρό πρόβλημα και πρέπει, όσοι θέλετε να πάρετε αεροπλάνο, να πάρετε τον ΒΟΑΚ, μην μπείτε στην Ικάρου, έχει πάρα πολύ ουρά αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο. 6956-64-10-28. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά, αλλά και για να μας πείτε και τα νέα σας.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Citroen.gr. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
7: Πρωινό με τη Μαρία και τον Γιάννη στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Εξαίρεση, παιδιά. Αναβήσει, παίζει και ανοίγει η καρδιά σου. Δεν το συζητάμε αυτή η γυναίκα το τι τραγούδια έχει πει. Εδώ ήρθαν και τα καλά νέα από την Κάμερον Δίας, μία από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς. Κάμερον Δίας με ταινίες που έχει παίξει το The Mask. Πόσο γελάσαμε. Το Vanilla Sky, τι ωραία ταινία. Το Charlie's Angels, πρωταγωνίστρια και στο Charlie's Angels, το Full Throttle. Έχει παίξει σε απίστευτες ταινίες, Night and Day, το είδαμε και στο Netflix με τον Tom Cruise. Έχουμε δει το What Happens in Vegas, εντάξει, ταινίες που πραγματικά μας έφτιαξαν τη διάθεση. Πολύ ωραίες ερμηνείες από την Cameron Diaz. Και ήρθε τώρα το τρίτο της παιδί, στα 53 της λοιπόν, μαζί με τον σύζυγό της, Benji Madden, υποδέχτηκαν το τρίτο τους παιδάκι. Πάρα πολύ όμορφα τα νέα. Τα ευχάριστα νέα ανακοίνωσε ο ίδιος ο Benji Madden από τα social media, αποκαλύπτοντας πως το ζευγάρι απέκτησε ένα υγιέστατο αγορά, το οποίο θα πάρει το όνομα Nautas Madden, ένα όνομα που παραπέμπει σε ταξιδευτή και εξερευνητή. Και να το χαίρονται και να είναι αισθάνονται ευλογημένοι. Λέει, εντάξει, δεν το συζητάμε. Τρίτο παιδάκι, η Κάμερον Δίας στα 53 της ξαναέγινε μανούλα. Είναι πολύ όμορφα αυτά τα νέα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ειδικά όταν βλέπω ανθρώπους που έχουν προσφέρει στην τέχνη, έχουν φτιάξει τη διάθεσή μας, έχουν μας έχουν κρατήσει συντροφιά, είτε είναι από τη μουσική, είτε είναι από την κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εδώ τώρα έρχεται ένας άλλος ερμηνευτής που όταν ακούω καλά πράγματα και για εκείνον χαίρεται η ψυχή μου, γιατί με τη μουσική του, με τα τραγούδια του, με τη φωνή του μας έχει κρατήσει συντροφιά χρόνια και χρόνια και συνεχίζει να το κάνει. Είναι ο Αντώνης Ρέμος, εγώ είμαι εδώ και πάμε να τον ακούσουμε δυνατά εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Love Radio Κρήτης 102,8. Για λίγο ακόμα μαζί με ο Γιάννης ο Καπνίδης μέχρι τις 10 θα μείνουμε εδώ και μετά έρχεται το γλυκό μας το κορίτσι, η Αγγελίνα Σταματάκη.

Maroon 5 λοιπόν, Girls Like You, το ακούσαμε τώρα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Λαμπρίντιο Κρήτης 102,8. Μεγάλες αλλαγές έρχονται στις μετακινήσεις στην Αθήνα από ό,τι φαίνεται. Ξεκινάνε καινούρια έργα, προχωρούν σημαντικά οι γραμμές 4 του μετρό αλλά και η γραμμή 5 από ό,τι φαίνεται, που θα ενώσει πάρα πολλές περιοχές. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της Ελληνικό Μετρό, η νέα MOV γραμμή θα ξεκινήσει κοντά στον Ευαγγελισμό και θα συνδέει περιοχές όπως το Παγκράτη και Σαριανή, Βύρονα, Ηλιούπολη, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και αργότερα και το Χαϊδάρι και το Ρέντι, δημιουργώντας ένα τεράστιο κυκλικό δίκτυο άνω των 20 σταθμών. Υπέροχα νέα για την πρωτεύουσα, υπέροχα πραγματικά. Στόχος είναι ξεκάθαρος: λιγότερη κίνηση στους δρόμους, ταχύτερες μετακινήσεις, καλύτερη σύνδεση περιοχών που σήμερα εξυπηρετούνται κυρίως από λεωφορεία και τραμ. Μάλιστα, εκτιμάται πως η νέα γραμμή θα μπορέσει να μειώσει δραστικά τους χρόνους μετακίνησης, φέρνοντας περιοχές που σήμερα απέχουν έως και μία ώρα από το κέντρο σε απόσταση μόλις λίγων λεπτών. Υπέροχα, θα το ξαναπώ πραγματικά. Η γραμμή 5 παραμένει ακόμα σε στάδιο προκαταρκτικών μελετών όμως, με την εξασφάλιση χρηματοδότησης και τον καθορισμό των σταθμών να αποτελούν τα επόμενα σημαντικά βήματα. Έρχεται όμως και υπάρχει σχέδιο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέλισσες 30-40 έρχονται τώρα και εγώ επιστρέφω ξανά σε λίγο για το Love Traffic, οπότε μείνετε συντονισμένοι και αμέσως μετά θα έρθει εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, στο Love Radio Κρήτης, η Αγγελίνα Σταματάκη.

0: Αν και εσείς είστε λάτρεις αυτής της υπέροχης μουσικής και δεν έχετε ξεκολλημό πια από το Love Radio Κρήτης, τότε μπορείτε να μας ακούτε και από το love1028.gr, μια ιστοσελίδα η οποία ανανεώθηκε, είναι καινούργια, έχει ένα design απίστευτο. www.love1028.gr, θα δείτε τα πάντα εκεί. Και φυσικά έχουμε μπει και στο Apple Music. Όσοι είστε της τάξεώς μας και έχετε έτσι αυτά τα πανάκριβα τηλέφωνα, Apple Music, ψάχνετε Love Radio Crete, μπορείτε να μας ακούσετε και από εκεί. Φυσικά της τάξεώς μας είναι και αυτό το καινούργιο αυτοκίνητο που έχει φέρει Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Υπέροχο, πραγματικά designato, SUV χαρακτήρα, σύγχρονη σχεδίαση και φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης της Citroën. Το ηλεκτροκίνητο EC3 κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ, αφού η Urban Range ξεκινά, η έκδοση ξεκινά από μόλις 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται δυναμικά, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της αγοράς προς την οικολογία, την οικονομία και το καλό αυτοκίνητο, και η Citroën με την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ έρχονται να δώσουν ακριβώς αυτή την απάντηση για να καλύψουν αυτό το κενό. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, οικολογικό, απόλυτα σύγχρονο Citroën EC3. Πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης μας, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται τα πράγματα βαίνουν καλώς. Το Ηράκλειο 62 Μαρτύρων έχει πάρα πολύ μικρές ουρές, οι οποίες όμως ρέουν κανονικά. Το ίδιο και στην Λεωφόρο Κνωσού. Θα δείτε ουρές, μην τρομάξετε όμως, γιατί γενικά κινούνται. Αυτό που είναι προβληματικό αυτή τη στιγμή είναι η Λεωφόρο Στέλιου Καζατζίδη προς την κάθοδο, προς το λιμάνι δηλαδή, και η Λεωφόρο Σικάρου. Ειδικά αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, προτιμήστε το ΒΟΑΚ. Το λέω από το πρωί αυτό, έχει πάρα πολύ μεγάλες ουρές, αρκετές καθυστερήσεις. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Πρέπει όμως να το δείτε αν θέλετε να πάρετε αεροπλάνο. Εγώ σας χαιρετώ. Έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη τώρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Η καλύτερη μουσική είναι εδώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
4: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
2: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
4: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
2: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
5: Εντά λέει τούτη, μωρέ.
2: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
4: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
6: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Attica Selections Hello Mid-Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24, Ηράκλειο.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
2: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Πέμπτη, είναι 7η μέρα του Μάη, είναι ανοιξιάτικη ημέρα. Καλοκαίρι έρχεται εδώ, στη Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Είναι τυχαίο τώρα που ξεκινάμε με αυτό το κομμάτι. Δεν είναι. Δεν είναι. Είναι καλοκαιρινή μέρα, σας λέω. Πάμε να ακούσουμε Ελένη Δήμου και ετοιμάζω ταξίδι.

Anxiety εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Καθόλου anxiety θέλω να σας πω. Καθόλου. Χαίρομαι που είμαστε εδώ σε αυτή την υπέροχη παρέα. Να σας πω τα χαρμόσυνα. Η Δύση του Ηλίου είναι στις 8 και 21 σήμερα. Φτάνουμε πάρα πολύ κοντά. Και να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πάω στη Μεγάλη Βρετανία, στη Eurovision του 1977, που μεγάλη νικήτρια ήταν η Γαλλία με τη Μέρι Μύρια, με το αγαπημένο τραγούδι «Λοσέ ετλεμφάντ», ελπίζω ότι το είπα σωστά, σημαίνει όμως το πουλί και το παιδί. Και να πούμε και για την ελληνική συμμετοχή τότε το 1977. Η Ελλάδα λοιπόν συμμετέχει με το θρυλικό μάθημα σολφές σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιο και στίχους της Εύης Τηλιακού. Στη σκηνή λοιπόν ανεβαίνουν ο Πασχάλης, η Μαρία Ανατόλη, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και η Μπέση Αργυράκη, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια σπουδαία πέμπτη θέση και ένα τραγούδι που παραμένει μέχρι και σήμερα από τα πιο χαρακτηριστικά της ελληνικής Eurovision. Κακά τα ψέματα. Και εμείς θα συνεχίσουμε έτσι δυνατά και ανωδικά. Θα πάμε το μουσικό μας ταξίδι και τη μουσική μας παρέα με Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια.

Ήταν η αγαπημένη Μαρίνα Σπανού. Πονάει αγάπη. Αλλά η αγάπη γιατρεύει κιόλας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ό,τι έχει πίσω του αγάπη αληθινή δεν μπορεί να είναι κακό. Όχι ό,τι μεταμφιέζουμε σε αγάπη, ό,τι είναι αγάπη πραγματική, με κεφαλαία μεγάλα γράμματα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. 27 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Και πριν από λίγο, έτσι που κάναμε λίγο catch-up με το Γιάννη του Καπνίδη, μου είπε ότι από αύριο να δω ότι θα έχει ζέστη. Και το Σαββατοκύριακο μου είπε, του λέω να πάμε για κανένα μπάνιο, να κάνουμε τα πρώτα μας μαυρίσματα. Μου λέει 100%. Δεν ξέρω. Έτσι είπε ο Γιάννης μας και τον εμπιστεύομαι. Μαζί μας λοιπόν. Λοιπόν, πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, έτσι μιας και μιλάμε για ανθρώπους που εμπιστεύομαι, αλλά και για εταιρείες. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες ερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύμφωνες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην Ελευθερία Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε να ακούσουμε αυτό το σούπερ ρομαντικό τραγούδι από το James Blunt, You're Beautiful. Και έτσι, μιας και το ξεκινήσαμε φιλοσοφικά, η ομορφιά ξεκινάει από μέσα. Πάμε να το ακούσουμε.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντική

0: μοναδικές εμπειρίες.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες, Γιωργάκη.
9: Do, Na, To, Fa, E και Si.
8: Τι λες, παιδί μου?
9: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
10: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και

Bon Jovi και Always. Και δεν ξέρω εάν εσείς αγαπάτε το θέατρο. Εγώ νομίζω πως και τα ταξίδια, όταν πας σε μια θεατρική παράσταση, κάτι αλλάζει μέσα σου για πάντα. Και πάμε στη θεατρική ομάδα Queen Bees, που επιστρέφει με την παράσταση Μαμά. Είναι μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρι, που φτάνει στα όρια της. Στη μετάφραση, στη διασκευή και στη σκηνοθεσία είναι η Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός Διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα, και παίζουν η αγαπημένη Μαρία Λιαδάκη, το δικό μας πρωινό κορίτσι. Αλήθεια, ανυπομονώ να τη δώσω αυτό το ρόλο. Έχω και κάποια spoilers, πάρα πολύ μικρά, όχι πάρα πολλά όμως. Η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Συνατσάκη. Και οι παραστάσεις θα είναι Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Δεν το συζητώ. Συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και ως εδώ.

0: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και Tone Palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Elas Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Αντώνης Ρέμος, η καρδιά με πηγαίνει εμένα και η καρδιά πρέπει να μας πηγαίνει όλους. Έτσι την οδηγεί και η καρδιά και τη φίλη μου την Έλληνα εκεί στη Θεσσαλονίκη που μας ακούει τώρα. Και χτες πήρε το πτυχίο της, το πτυχίο της δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς, αλλά πήρε ένα χαρτί που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι digital marketer, κάπως έτσι. Digital marketing είναι το στοιχείο. Και πήρε χτες το πτυχίο της και τάχει τα χαιρετίσματά μου και τα συγχαρητήριά μου και πάρα πολλά μπράβο. Και θέλω να πω πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, ό,τι και αν είναι αυτό. Έτσι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη γνώση και να μην σταματάμε ποτέ, γιατί αυτή είναι η εξέλιξη τελικά. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη, μιας και μιλάμε έτσι για εξέλιξη. Εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 27 χώρες παγκοσμίως και στην εταιρεία μπορούμε να βρούμε πολλά προγράμματα κουζίνας, μπάνιου και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε παραδοσιακό ύφος, με την υπογραφή αναγνωρισμένων σχεδιαστών και αρχιτεκτονικών γραφείων. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Και πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Δήμος Αναστασιάδης, μείνε δίπλα μου. Λαύρα Ιντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά και τα φιλιά μου στο Φενάκι που μας ακούει. Φιλιά πολλά. Χτες ήπιαμε και το κρασάκι μας, είπαμε και τα νέα μας. Τι ωραία που ήταν. Και να πω και τα φιλιά μου στο νησί, το άλλο, στη Σαντορίνη, στην Κυριακή, στη Ρένα και στη Λαμπρινή, έτσι που μας ακούνε και φτιάχνουν, λέει, μπριάμ. Κάτι κάνουν εκεί με περιές φλωρίνης. Θέλω απλά να έρθω εκεί τώρα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τα φιλιά μου σε όλους. Μπαίνετε λοιπόν στο lab1028.gr και μας ακούτε από οπουδήποτε, όπως καταλαβαίνετε. Και συνεχίζουμε με Μαρσό και Billy Clark.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 3.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 2.
1: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
5: Α, τις βρήκα ξανά!
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε αυτή την όμορφη παρέα. Πέμπτη σήμερα, Προ-Παρασκευή, είμαστε λίγο μετά τις 11 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε με αβεντούρα και ομπζεσιόν.

Μάνα Παπαρίζου και Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, λατρεύω. Και ξέρω ότι όλοι εδώ, η παρέα αυτή, αγαπάμε πάρα πολύ τη μουσική. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα, όπως ένα διπλό στρώμα από τη Mediastrom, ένα κλιματιστικό από την Climatologic Q-Black 9000 BTU, τέσσερις θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από το Element Overwhelming Beauty, τρεις ζωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ από το Hondo Center, και το μόνο που έχετε να κάνετε τι είναι. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6956-641028. Γράφετε τη λέξη μουσική με το ονοματεπώνυμό σας δίπλα και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας σταλούν. Και έτσι, με αυτόν τον εύκολο πανεύκολο τρόπο, μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει Δευτέρα 18 Μαΐου για αυτά τα υπέροχα δώρα που σας είπα λίγο πριν. Πάμε να ακούσουμε Ονειράμα και Εμένα να θυμάσαι.

0: ήταν ο Sam Smith. Diamonds, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Και να σας πω ότι έκανα λίγο sneak peek του Σαββατοκύριακου τον καιρό. Και όντως θα κάνει 28, θα κάνει 29. Έρχεται το καλοκαίρι, αδέρφια μου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο. Είναι έτσι ηλιόλουστη, στη μέρα ζεστή. Και το πρωί είπα να ντυθώ λίγο πιο βαριά και μετά λέω όχι. Πουκαμισάκι λεπτό, τζιν μπουφανάκι από πάνω λεπτό και πάρα πολύ καλά το έκανα. Βέβαια πρέπει να προσέχουμε γιατί κυκλοφορούν και διάφορα. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και να πούμε ότι εκεί θα βρείτε αντιλίες ερμότητας, θα βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, θα βρείτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Επίσης η διεύθυνσή της είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα πολύ ελπιδοφόρο τραγούδι, έτσι δίνει ελπίδα. Φίλιππος Πλιάτσικας. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, για να δούμε.
1: Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξανά

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
10: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
11: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί?

0: Αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

η αγαπημένη μου Ολίβια, αντί είναι αυτό το φρέσκο κορίτσι, να τραγουδάει So Easy. Τι καλύτερο από αυτό. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω τώρα να σας πω τα νέα. Το νέο website του Love Radio Κρήτης 102,8 είναι γεγονός και σας περιμένει να το ανακαλύψετε και να το εξερευνήσετε. Πληκτρολογήστε τώρα love1028.gr και μπείτε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας και σας λέω 100% σε αυτό. Θα ανοίξει η ψυχούλα σας και η καρδούλα σας. Εγώ μόνη μου τα λέω αυτά. Δείτε λοιπόν όλα τα νέα του σταθμού, ανακαλύψτε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας. Όπου και αν βρίσκεστε. Μα σας τα λέω αυτά. Σε άλλη ήπειρο, love1028.gr. Και για εσάς τώρα που θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα και να κλείσετε το δικό σας σλότ και να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast. Αυτά μπορείτε να τα κάνετε όλα εδώ πέρα, μέσα του love1028.gr, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Μπείτε λοιπόν, εξερευνήστε και μείνετε συντονισμένοι, γιατί εμείς εδώ είμαστε και έτσι να αρχίσει ένα interaction, να ακούσουμε και τις δικές σας φωνές και που ξέρετε μπορεί να είστε ο επόμενος ραδιοφωνικός παραγωγός. Who knows? Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ και έλα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική. Ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι, την επιχείρηση, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Εξειδίκευση στον ειδικό φωτισμό. Μιχαλόπουλος. Κάλεσε τώρα στο 6945-687-511. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση.

0: Ήταν ο Teddy Swims, Lose Control. Και τώρα θέλω να στείλω τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά στη Μαριλού που μας ακούει από την Αθήνα και φτιάχνει τα πιο τέλεια μπισκότα, μου λέει ο Γιάννης Βασιλόπουλος. Και πάρα πολύ μου άνοιξε η όρεξη. Και παιδιά, να σας πω κάτι, αυτό τώρα μυρίζω αυτό το βουτυράκι, τη σοκολατίτσα. Να είχα τώρα ένα μπισκότο, Μαριλού μου. Τα φιλιά μου και μια ζεστή αγκαλιά. Και να πω ότι μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη, που διενεργεί σε αιτήσια βάση πάνω από 650 εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της και έχει κατακτήσει πιστοποίηση από διεθνείς φορείς για τις οικολογικές και μη τοξικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί στις κουζίνες, στα μπάνια και στα living. Να πούμε ότι θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Θα ακούσουμε Αντώνη Ήρεμο και Δευτέρα, αλλά θέλω να σας πω ότι καθόλου Δευτέρα δεν είναι. Είναι προπαρασκευή σήμερα, μην ξεχνιόμαστε. Πάμε να ακούσουμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ζήνα και ένα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έτσι θέλω να σας πω τα γνωστά, ότι στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28, έτσι για να έχουμε και το δικό μας interaction που μου αρέσει πάρα πολύ και το απολαμβάνω. Και φυσικά μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και επιστρέφω σε λίγο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
3: Υγιές δέρμα σημαίνει ισορροπημένη ενυδάτωση και προστασία από το στρες. Αποφύγετε τη θαμπάδα με αντιοξυδωτικά, ενυδατικές κρέμες, τακτικό επιοπίλινγκ, καθημερινή χρήση SPF, ασφαλώς καθαρισμό πρωί και βράδυ, εβδομαδιαία μάσκα προσώπου και υγιεινή διατροφή.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
8: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Elas Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι 5η-7η μέρα του Μάη και να πω και καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, η μία Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα, παρέα με Νίκο Οικονομόπουλο και Έκπτωτος Άγγελος.
20: Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε το

Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είσαι εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα αν αυτή την περίοδο οργανώνετε γάμο, βάφτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για ένα πραγματικά υπέροχο χώρο. Το κτήμα Athenais Garden Hall στις Μαλάδες ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Και φυσικά μπορείτε να καλέσετε για περισσότερες πληροφορίες, διαθεσιμότητα και πολλά άλλα στο 694-837-1397. Και τώρα, έτσι θέλω να κάνω μία παύση και αν είχα drums θα έπαιζα. Έρχεται το τραγούδι μου, Olivia Dean και Man I Need.

όνειράμα και κλεψίδρα. Τώρα συζητάω με τον Πέτρο και λέμε για τη θηρασιά, γιατί βλέπω τα πατουσάκια της ότι είναι ροζ. Και θυμήθηκα ότι την προηγούμενη άνοιξη είχε πάθει πάλι το ίδιο. Λοιπόν, είναι περίοδος αλλεργιών και για τα τετράποδα φυλλαράκια μας. Οπότε πρέπει να κόψουμε λίγο το γρασίδι, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Είναι best το κορίτσι και εμείς. Όπως εμάς. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του καιρού. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Εδώ στην πρόγνωση βλέπω λίγα σύννεφα, αλλά εγώ με τα μάτια μου εδώ στο Love Cafe που έχει και την Τζαμαρία και μπορώ ξεκάθαρα να δω ότι ο ήλιος είναι εκεί πάνω και δεν υπάρχει κανένα σύννεφο, και αυτό θα πω για σήμερα. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Climatologic, που δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης, και να πούμε ότι βρίσκεται στην οδό Ελευθερία Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Αισθάνομαι σήμερα ότι έχω έτσι πολύ ανεβαστική λίστα μουσική. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη και κομμάτι της ζωής μου.

Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση. Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή.

0: και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
9: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τι κάνεις?
1: Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις? Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα μια νέα συζήτηση έχει ανοίξει στην Ελλάδα μετά τον περιορισμό εισόδου ανηλίκων σε κλειστούς συναυλιακούς χώρους, ακόμη και με συνοδεία γονέα, στο πλαίσιο αλλαγών στην νομοθεσία για το αλκοόλ και το κάπνισμα. Οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ έντονες. Να, τώρα θα σας διαβάσω μερικά. Ας πούμε, ο μουσικός Παν-Παν κάνει λόγο για τσεκουριά στον πολιτισμό και τονίζει πως η ζωντανή μουσική είναι εμπειρία και διαπαιδαγώγηση, όχι κίνδυνος που λύνεται με απαγορεύσεις. Από την πλευρά των γονιών, ακούγεται ότι τους αφαιρείται το δικαίωμα να μοιράζονται πολιτιστικές εμπειρίες με τα παιδιά τους. Παράλληλα, επαγγελματίες του χώρου μιλούν για σύγχυση στην εφαρμογή και δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία των συναυλιών. Δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ θυμάμαι ακόμη την πρώτη μου συναυλία και θυμάμαι όλες τις συναυλίες που έχω πάει σε αυτή τη ζωή. Και για μένα όντως είναι πολιτισμός. Και όπως σας είπα, θέατρο, ταξίδια, συναυλίες είναι κάτι που σου αλλάζουν κάτι μέσα σου για πάντα. Ίσως χρειάζεται να το ξαναδούμε, να υπάρξει ένας άλλος τρόπος. Νομίζω με την απαγόρευση δεν καταφέρνουμε κάτι. Δεν σταμάτησε ποτέ κανένας κάτι επειδή του απαγορεύτηκε. Σίγουρα. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Και πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο και Θες.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω.

0: θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Hello Attica Selections, Hello Mid Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην Πλατεία Λιονταριών και στην οδό Είδης 24 Ηράκλειο.

Radio Crete 102,8 και love1028.gr.

Χρήστος Μάστορας. Με τη Μαργαρίτα του ή τη Γαριφαλιά του, δεν ξέρω. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να δώσω τα φιλιά μου στην Κορίνα που μας ακούει στο γραφείο και στο άλλο κορίτσι που δεν συγκράτησα το όνομα ή δεν μου το είπες, Κορίνα. Τα φιλιά μου όμως, και να ξέρετε, επειδή είπα πριν για τα σκυλάκια και τις αλλεργίες που έχουν τώρα, δεν έχω καλύτερο από το να μου στέλνετε φωτογραφίες στα σκυλάκια σας. Αλήθεια λέω. Τώρα μου στείλει η Κορίνα τον Πλούτο, ο οποίος είναι ένας κούκλος ψηλός. Η Θηρασία είναι ερωτευμένη μαζί του. Αυτός λίγο της δίνει σημασία, μετά εξαφανίζεται, φεύγει. Δεν ξέρω. Θηρασίτσα μου, μη στενοχωριέσαι. Δεν πειράζει, κορίτσι μου. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται από τον ίδιο το καταναλωτή. Εκείνη η διαφορά. Όλα τα υλικά της κουζίνας είναι καινοτόμα και ιδιαίτερα, ώστε να εξυπηρετούν τόσο στη λειτουργικότητα όσο και την αισθητική της. Και θα βρείτε μια τεράστια γκάμα από αξεσουάρ εκεί. Και η διεύθυνση, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο. Συνεχίζουμε με Πέτρο Ιακωβίδη και «Σ' αγαπάω όπως είσαι» και λίγη ώρα ακόμη, παρεούλα.

0: Υπέρλαμπρη, σερ. Και strong enough, Love Radio Κρήτης 102,8. Ήρθε το κορίτσι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και Αγγελίνα Σταματάκη.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, έρχεται καλοκαίρι,
1: καλοκαίρι,
0: Ράνια.
1: Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι.
0: Σήμερα άκουσα, δεν ξέρω αν ήταν σήμερα, αλλά έτσι άκουγα το Γιάννη το πρωί.
1: Ναι.
0: Και άκουσα το όλα
1: τι
0: μοιάζουν.
1: Πάλι.
0: Όχι, όχι, όχι, μην αγχωθείς. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Α, το βαλέ, ωραίο.
0: Τρελάθηκα. Έβγαλα και βίντεο με τον πατέρα μου στο αυτοκίνητο. Έρχεται το καλοκαίρι, το Σαββατοκύριακο είναι λέει για μπάνιο.
1: Είναι έτσι για μπάνιο,
0: άκουσα.
1: Δεν είμαι ακόμα προετοιμασμένη.
0: Έτσι άκουσα, βέβαια άκουσα και για μια σκόνη που έρχεται, αλλά προσπαθώ, δεν θέλω να το αναφέρω.
1: Την άκουσα κι εγώ.
0: Το κάνω σκύπ
1: αυτό. Έχουμε μωρέ συνηθίσει εδώ πέρα.
0: Ακριβώς.
1: Στην αφρικανική σκόνη, στην αφρικανική ζέστη.
0: Dust in the wind,
1: ναι,
0: είμαστε. Λοιπόν, ραντεβού αύριο Παρασκευούλα στις 10. Έρχεται το κορίτσι μου να σας κάνει παρεούλα μέχρι τις 4 με τη μεβελούδινη φωνή
1: της.
0: Βέβαια, βέβαια. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά.
2: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
7: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
8: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
7: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
9: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
11: Τις βρήκα ξανά.
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
12: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
13: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
14: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
13: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
14: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
13: Χειροποίητο γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Σπέσιαλ, μερακλίδικα.
14: Ήντα λέει τούτη, μωρέ.
13: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
14: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είναι 5η σήμερα, 7 του Μάη, λίγα λεπτά μετά τη μία. Και ξεκινάμε παρέα με Ράνια Πιλάλη έως και τις 4 μαζί με το εστιατόριο Καστέλα. Ξεκινάμε πρώτη ώρα με Έλενα Παπαρίζου, το φως της ψυχής.

Λόλα Γιάνγκ και Μέση, Love Radio Crete 102,8. Καλησπέρα και πάλι. Πέμπτη σήμερα 7 Μαΐου και έχει μπει επίσημα το καλοκαιράκι. Ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο είναι καλοκαιρινός, εντάξει. Αν πηγαίνεις στη σκιά, βέβαια έχει λίγη ψύχρα, αλλά η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου γύρω στις 3 το μεσημέρι. Και στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, με λίγη έτσι αραιή συννεφιά. Στον Άγιο Νικόλαο επίσης η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 24 βαθμούς Κελσίου, με μια έτσι αραιή συννεφιά και εκεί. Αλλά μην αγχώνεστε καθόλου, διότι το Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε και με την Αγγελίνα προηγουμένως, θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό και έχω την εντύπωση ότι οι παραλίες θα γεμίσουν αυτό το Σαββατοκύριακο και επίσημα για εδώ, για τους κριτικούς μας. Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε βέβαια από όπου και αν βρίσκεστε και αν είστε στην παραλία μέσα από το love1028.gr. Στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber 6956641028. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και ξεκινάμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση και Αιγαίου.

Γιώργο Σαμπάνη, πριν πει σ' αγαπώ, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβαση. Και κάπου εκεί έξω κάποιο ακόμα συνεχίζει να έχει κωδικό. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Σήμερα είναι η πρώτη Πέμπτη κάθε Μάιο που είναι αφιερωμένη στου κωδικού πρόσβαση και στην υπενθύμηση πω το password δεν πρέπει να είναι ούτε το όνομά μα, ούτε η ημερομηνία γέννησή μα, ούτε το προηγούμενο password που είπα, 1, 2, 3, κλασικά. Οι ειδικοί της κυβερνοασφάλειας λένε πως ένας ισχυρός κωδικός είναι η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στους hackers. Δηλαδή, αν ο λογαριασμός μας έχει έναν πολύ απλό κωδικό, είναι σαν να αφήνουμε ένα σπίτι ανοιχτό με τα κλειδιά απ' έξω και να τους λέμε μπείτε ελεύθερα. Οπότε η συμβουλή της ημέρας είναι να βγάλετε κωδικούς διαφορετικούς για κάθε application που έχετε, για κάθε πράγμα που χρειάζεται ένα κωδικό ασφαλείας τέλος πάντων, με γράμματα, με αριθμούς, με σύμβολα, να είναι έτσι λίγο πολύπλοκο και να μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον ίδιο κωδικό. Γιατί αν κάποιος λογαριασμός χακαριστεί, μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Νομίζω το έχουν πάθει αρκετοί εκεί έξω αυτό, το να χακαριστεί έστω ένας απλός κωδικός όπως είναι του Instagram για παράδειγμα, και δεν μιλάμε τώρα για τράπεζες και iBank και τέτοια, εκεί μιλάμε για καταστροφή. The Quest ακούμε τώρα από Μπριν Κρίστοφερ.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblading, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Και μόλις ακούσαμε τη μοναδική Μαντό με τον αγαπημένο μας Χαρταετό εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και όταν ακούω Χαρταετό, έχω μια διάθεση άκρος καλοκαιρινή ούτως ή άλλως, αλλά και το συγκεκριμένο κομμάτι μου κάνει έτσι πολύ καλοκαιρινό και ανάλαφρο να το ακούς. Και τι χρειάζεται μετά από ένα τόσο ωραίο κομμάτι με καλοκαιρινή διάθεση? Χρειάζεται καλή παρέα και καλό φαγητό. Αν λοιπόν ψάχνετε μια έξοδο με γεύσεις που θυμίζουν καλοκαίρι δίπλα στη θάλασσα, το εστιατόριο Καστέλ είναι μια επιλογή που πραγματικά αξίζει. Έχει φρέσκα θαλασσινά, δημιουργικά πιάτα και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαλαρώνεις από την πρώτη στιγμή. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλού Βενιζέλου 9 και για κρατήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 2810 30 07 79. Ακούμε για τη συνέχεια White Snake και Is This Love. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα. Σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, cat litter και imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος, αχ κορίτσι μου, στο Love Radio Crete 102,8 και ακούστε τώρα για έναν άντρα πολύτεκνο, αλλά τον πιο πολύτεκνο που έχω εγώ προσωπικά ακούσει. Μιλάμε για τον Μούσα Χασάγια, ο οποίος είναι από την Ουγκάντα και είναι πατέρας 102 παιδιών. Έχει παντρευτεί 12 φορές και έχει αποκτήσει πάνω από 500 εγγόνια. Η τεράστια οικογένειά του ζει στο χωριό Μπουκίσα εκεί στην Ουγκάντα. Ο ίδιος ωστόσο παραδέχεται ότι δυσκολεύεται να θυμηθεί τα ονόματα όλα των παιδιών του και χρειάζεται σημειωματάριο. Λογικό. Το ακούω εγώ. Πλέον λόγω οικονομικών δυσκολιών και έλλειψης πόρων για τροφή και εκπαίδευση, αποφάσισε να σταματήσει. Επιτέλους, Μούσα, αποφάσισε να σταματήσει. 102 παιδιά είναι αυτά. Η αλήθεια είναι δεν τα μεγαλώνεις και εύκολα, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν τα μεγάλωσε και μόνος του. Ζήτησε μάλιστα από τις γυναίκες του να χρησιμοποιούν αντισύλληψη, ώστε να μην μεγαλώσει, λέει, άλλο η οικογένειά του. Άλλοι δεν κάνουν ή κάνουν ένα, ο κύριος εδώ έχει κάνει 102. Χαρά στην υπομονή του, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Εκεί θα πάτε αν ψάχνετε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές. Μήνα Μουτρά και 9 είναι το κατάστημα στις Πατέλες και στο 28 10 22 86 27 θα καλέσετε για να σας δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. Πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι 5η 7 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Μείνετε εδώ, θα είμαστε παρέα ως και τις 4. Ακούμε Ringside και Tired of Being Sorry και για τη συνέχεια Χρήστο Μάστορα και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μαζί μας το εστιατόριο Καστέλο.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Χρήστος Μάστορας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χόρεψε, Λαύρα Διοκρήτης 102,8. Και μετά από αυτό το αισιόδοξο, συγγνώμη, και πολύ χαρούμενο κομμάτι, θέλω να σας πάω σε κάτι έτσι λίγο όχι και τόσο αισιόδοξο, καθώς έχει γίνει μία έρευνα της Eurostat και προβλέπει δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα έως το τέλος του 2099, δηλαδή ως το τέλος του αιώνα. Προβλέπει ότι θα χάσουμε το 1/3 του πληθυσμού μας, καθώς δεν υπάρχουν πολλές γεννήσεις. Η παραδοσιακή δομή, όπου η βάση της αποτελείται από νέους ανθρώπους ηλικίας έως 19 ετών αυτή τη στιγμή, τείνει να εξαφανιστεί, που σήμερα οι νέοι αυτοί αποτελούν το 20% του πληθυσμού, θα μειωνθούν, λέει, στα επόμενα χρόνια στο 17% μέχρι το τέλος του αιώνα, όπου εκεί τι θα συμβεί, η τρίτη ηλικία θα κυριαρχήσει, αλλάζοντας έτσι τη μορφή των κοινωνιών και των αναγκών της. Δημιουργεί πρόβλημα βέβαια αυτό στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και στην αντοχή των συστημάτων υγείας. Οπότε το θέμα ποιο είναι, πρέπει να κάνουν πιο πολλά παιδιά ο κόσμος. Αλλά πώς να τα κάνουν τα πολλά παιδιά με την οικονομική κατάσταση που έχουν πλέον οι οικογένειες και γενικά με την οικονομική κατάσταση που υπάρχει στη χώρα. Όχι παιδιά, ούτε σκυλιά δεν μπορούν κάποιοι να αναλάβουν. Οπότε βρείτε κάπου αλλού τη λύση, θα πω εγώ. Όνειρο θα είναι ξανά, θα ακούσουμε τώρα από Θοδωρή Φίλη.

Love Radio Crete 102,8. Higher Love στο Love Radio Crete, όπως είμαστε. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Σας έλεγα προηγουμένως για αυτή τη δημογραφική κατάρρευση που βρίσκεται η χώρα μας μέχρι τέλος του αιώνα. Οι προβλέψεις, τέλος πάντων, που κάνουν. Μπορεί η Ελλάδα να βρίσκεται βέβαια στον πυρήνα του προβλήματος, όντας μία από τις χώρες με την πιο έντονη γύραση, αλλά οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης δεν πάνε πίσω. Οπότε το πρόβλημα είναι γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και δεν ξέρω βέβαια, αναρωτιέμαι, θα το ψάξω, με τι στοιχεία τα βγάζουν αυτά τα συμπεράσματα, καθώς η χώρα μας, από ό,τι ξέρω βέβαια, κάνανε 5 και 6 παιδιά τα παλαιότερα χρόνια. Κάτι που πλέον δεν υφίσταται. Οπότε αν λαμβάνουν υπόψη τους κάτι τέτοιο, εννοείται και έχει αλλάξει το όλο θέμα τα τελευταία χρόνια, καθώς ο κόσμος κάνει 1 με 2 παιδιά το πολύ πλέον. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο ευχάριστο. Αν ξέρετε, η πόλη μας εδώ κρύβει με νεκρούς θησαυρούς για όλους εμάς. Ένα από αυτά είναι το εστιατόριο Καστέλα. Εκεί θα πάτε και κάθε πιάτο θαλασσινών μοιάζει με ένα μικρό ταξίδι στη θάλασσα. Έχει φρέσκα στρίδια που λιώνουν στο στόμα. Έχει τηγανιτές καραβίδες, έχει πεντανόστιμη γαριδομακαρονάδα, έχει αυτό το ντάκο με το αβοκάντο που το κάνει έτσι λίγο ιδιαίτερο το πιάτο. Αν θέλετε και εσείς να κάνετε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα και να δοκιμάσετε κάτι που συνθιάζει ποιότητα, φρεσκάδα και δημιουργικότητα, το εστιατόριο Καστέλα είναι η ιδανική επιλογή και σας περιμένει εκεί. Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9, και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79. Διονύσης Χινάς θα ακούσουμε τώρα και συγκοινωνούντα δοχεία.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 3.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 2.
1: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
9: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
8: Τι λες παιδί μου?
9: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
8: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί

0: έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
2: Live shows κάθε μέρα.
1: Όλη μέρα.
3: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
4: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Alex Warren και Ordinary. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας. Και να πούμε κάτι τώρα που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνά, ΕΠΑΛ και Δημοτικό. Το διακρότημα είναι ευραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Πιστέψτε με, είναι πολύ χρήσιμα. Μακάρι να μπορούσα και εγώ, όταν ήταν η εποχή μου τότε, να κάνω και εγώ ένα τέτοιο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά. Θα τα βρείτε τα φροντιστήρια διακρότημα στις διευθύνσεις Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, στο 2810-210-045 και Λεωφόρος Κνωσού 210 και στο 2810-214-985, επίσης στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρου 58 και στο 2810-260-144. Θα ακούσουμε Νίνο τώρα και Έρωτά μου.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν η Λωρίν και το Τατού στο Love Radio Κρήτης 102,8. Η ρητορική μίσους και το διαδικτυακό bullying δεν είναι απλά σχόλια στο ίντερνετ και δεν μπορούν να μένουν ατιμόρυτα, είπε η δήμαρχος της Γένοβα, η Σίλβια Σάλης, η οποία προχώρησε σε μια σειρά αγωγών κατά χρηστών που τη στοχοποίησαν με υβριστικά και υποτιμητικά σχόλια, αποδεικνύοντας ότι η βία πίσω από τις οθόνες έχει πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων. Μια κίνηση ορόσημο που μας υπενθυμίζει ότι η αυτοάμυνα απέναντι στην τοξικότητα μπορεί να γεννήσει ασφάλεια και για άλλες γυναίκες. Η Σάλης διεκδίκησε το αυτονόητο, δικαιοσύνη, και όσοι διαδίδουν το μίσος στα social media πρέπει να αντιμετωπίζουν την ευθύνη των πράξεών τους. Πάρα πολύ σωστή η κίνηση της κατά τη δική μου άποψη, καθώς έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα με τη ρητορική μίσου στα social media και που κρυβόμαστε πίσω από μια οθόνη. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Έψιλον. Εκεί θα πάτε αν ψάχνετε ανταλλακτικά που να κάνουν τις συσκευές σας να κρατήσουν περισσότερο. Μίνα Μουτρέ και Νέα στις Πατέλες είναι το κατάστημα και 28 10 22 86 27 είναι το τηλέφωνο για πληροφορίες.

Αναβίση και εξαίρεση, και αφού κουνηθήκαμε στους ρυθμούς του Νίκου Καρβέλα, η ώρα κοντεύει 3 και εμείς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη βέβαια και θα είμαι ακόμα μία ώρα μαζί σας έως και τις 4 μαζί με την εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
1: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια. Κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
6: Hello Attica Selections. Hello Mid-Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections. Στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24, Ηράκλειο.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι, βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, θα είμαστε για μία ώρα ακόμα παρέα. Πέμπτη σήμερα 7 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Ξεκινάμε τρίτη ώρα με Πέγκι Ζήνα και Άμινα. Στην παρέα μαζί μας η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Ε.

Ήτανε ήρω, θέλω να με κρατάς. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και εγώ θέλω να μου απαντήσετε σε μία ερώτηση. Αν σας αρέσει η μουσική. Φυσικά είναι ρητορική η ερώτηση, είμαι σίγουρη ότι σας αρέσει. Και θέλω μετά από αυτό να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει εδώ στο Love Radio Κρήτης, γιατί θα κερδίσετε πάρα πολύ ωραία δώρα, μοναδικά δώρα. Θέλω να κάνετε το εξής. Στείλτε μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 6956 64 10 28 και γράψτε τη λέξη μουσική με το ονοματεπώνυμό σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας στείλουν και πάρτε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου για τα εξής δώρα: ένα διπλό στρώμα από τη MediaStrom, ένα κλιματιστικό από τη Climatologic Q Black 9000 BTU, 4 θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty και 3 δωροεπιταγές αξίες 50 ευρώ από το Honto Center. Τι θα κάνετε? Απλά θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είναι τόσο απλό. Πάμε σε μουσική και gone, gone, gone. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος, μην ξαναρθείς, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και αν ψάχνετε ένα μέρος για πραγματικά φρέσκα θαλασσινά και γεύσεις που μένουν αξέχαστες, τότε το εστιατόριο Καστέλα είναι η επιλογή που πρέπει να δοκιμάσετε. Πιάτα γεμάτα φρεσκάδα, γεύσεις που σχεδόν μυρίζουν θάλασσα και μια δημιουργική κουζίνα που κάνει κάθε τραπέζι να μοιάζει με μια μικρή γιορτή. Κάθε επίσκεψη εκεί είναι μια εμπειρία γεμάτη νοστιμιά, καλή διάθεση και όμορφη ατμόσφαιρα με θέα θάλασσα. Το εστιατόριο Καστέλα θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλείου Βενιζέλου 9 και για κρατήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 28 10 30 07 79. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και ακούμε η Νατάσα Θεοδωρίδου «Άστα όλα και έλα».

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Η χρήση της ρετινόλης ίσως αυξήσει την ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο. Το δέρμα μπορεί να γίνει πιο επιρρεπές σε ηλιακά εγκάβματα. Η υψηλή χρήση δόσεών της σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις μπορεί να συνδεθεί σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος. Γι' αυτό χρησιμοποιείται μόνο το βράδυ και την ημέρα γίνεται συστηματική χρήση SPF, καπέλου και προστασίας του δέρματος.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
3: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χείλη στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα να πάμε θέατρο. Η θεατρική ομάδα Queen Bees επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση «Μαμά». Είναι μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρι που φτάνει στα όρια της. Είμαι σίγουρη ότι αρκετές μαμάδες θα ταυτιστούν. Βέβαια δεν το έχω δει το έργο, αλλά σίγουρα θα έχει κάποια κοινά σημεία, οπότε καλό είναι να το παρακολουθήσουμε, γιατί το θέατρο είναι τέχνη και η τέχνη κάνει καλό και τη χρειαζόμαστε όλη στη ζωή μας. Μετάφραση και διασκευή και σκηνοθεσία από Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα και παίζουν εννοείται η μοναδική μας Μαρία Λιαδάκη, το μαράκι μας εδώ που το αγαπάμε πολύ, στο πρωινό με το Γιάννη Καπνίδη, και θα πάμε να την απολαύσουμε και στο θέατρο. Η ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Συνατσάκη. Παραστάσεις θα γίνουν Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Τιμή εισιτηρίου στα 15 ευρώ. Μην το χάσετε. Και πάμε σε μουσική και Σάκη Ρουβά, να μ' αγαπάς.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. Παύλα SM.

Λέω Φάθενς και Μαρίνα Σάτι εδώ, το ακούσατε εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη μαζί σας για λίγο ακόμα. Στη παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Εκεί θα πάτε στις Πατέλες, Μήνα Μουτράκη 9 στο κατάστημα, να βρείτε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές, αν σας χάλασαν και δεν θέλετε να τις κάνετε στην άκρη, αλλά θέλετε να τις επισκευάσετε. Έχει πάνω από 20.000 κωδικούς. Έχει ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες και όλα τα μοντέλα συσκευών. Έχει και αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου, όργανα αυτοματισμού, μηχανήματα εξαερισμού και ψυκτικά και πάρα πολλά ακόμη. Για πληροφορίες καλείτε στο 28 10 22 86 27. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον και ο ειδικός είναι πάντα δίπλα σας. Είμαι εδώ για σένα, λέει και ο Θοδωρής Φέρης, και πάμε να τον ακούσουμε.

Please don't leave me, ακούσαμε από Pretty Maids. Δυστυχώς εγώ όμως θα σας αφήσω, αλλά δεν θα σας αφήσω μόνους εντελώς, γιατί έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σκάνει παρέα και τις 7 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία, κοντεύει 4 λοιπόν, οπότε θα δώσω τη σκητάλη στο μοναδικό μας Χάρη Γαρεφαλάκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, 1 η ώρα εδώ. Μέχρι τότε να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
5: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
8: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
9: Α, τις βρήκα ξανά.
8: Πού?
9: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
8: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
10: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πεμπτούλα σήμερα λοιπόν, φτάσαμε σε αυτή τη μέρα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας, παίρνει σκυτάλι από τη Ράνια Πιλάλη και μαζί θα πάμε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες.

Εδώ φυσικά στο Love Radio Crete 102,8 και μέσα από το love1028.gr θα πάμε παρεούλα έως και τις 7. Πέμπτη σήμερα και ξέρετε, το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά μας κλείνει το μάτι. Μαζί μας και σήμερα Κάζα Ντονάτο για να ξεκινήσουμε ωραία και νόστιμα. Πετσαμόλης και η Domestika Band.

0: Λουίς Καπάλτη και Someone You Loved εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Πέμπτουλα σήμερα. Αγαπημένη Πέμπτη, φέρνει ωραία πράγματα η Πέμπτη, είναι η Παρασκευούλα, ένα Σαββατοκύριακο έρχεται. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο πιο ωραία η διάθεσή μου. Και φαντάζομαι ότι και η δική σας κάπως έτσι θα είναι. 7 του μήνα σήμερα, προχωράει έτσι ακάθεκτος ο Μάιος. Η πρώτη εβδομάδα λοιπόν έχει ήδη φύγει. Χθες ήταν και Παγκόσμια Μέρα Κατά της Δίαιτας. Θυμάστε που τα λέγαμε εδώ στο Love Radio Crete. Ας γιορτάσουμε και σήμερα το Κατά της Δίαιτας και ας παραγγείλουμε Casa Donato. Η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης πραγματικά είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Εκεί ο Βασίλης και η ομάδα του τη φτιάχνουν, τη ζυμώνουν, βάζουν τα ολόφρεσκα τα υλικά τους και τη σερβίρουν σε όλους εμάς. Είτε εκεί στη Λεβίνου και Κονδυλάκη, που έχει έναν υπέροχο χώρο που μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας, είτε στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τη συνέχεια. Μην ξεχνάτε και ο διαγωνισμός μας είναι εδώ. Για μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μία τυχερή που θα στείλει μήνυμα στο Viber. Θα γράψει Casa Donato και το όνομα τεπώνυμό του.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτή είναι η ζωή εδώ στο Love Radio Κρήτης. Πάνος Μουζουράκης, αγαπημένος. Και μην νομίζετε ότι ξέχασα να σας πω πριν το τηλέφωνο για το Viber. Το λέω τώρα, αλλά θέλετε λίγο χρόνο για να το σημειώσετε για το διαγωνισμό που είπαμε για το Casa Donato. 69-56-64-10-28. Αν και είμαι σίγουρος ότι όλοι έτσι οι πιστοί ακροατές της εκπομπής μας κάπως το έχουν αποθηκεύσει, γιατί αυτή η σύσταση γίνεται κάθε φορά. Αποθηκεύστε το, γιατί εκεί θα βρείτε τα πάντα. Σήμερα λοιπόν είναι Πεμπτούλα. Σήμερα ο μήνας έχει 7. Ολοκληρώνει την πρώτη εβδομάδα του Μάη. Και η πρώτη Πέμπτη κάθε Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κωδικών. Κωδικών πρόσβασης είναι World Password Day, WPD. Με πρωτοβουλία των επαγγελματιών, λέει, της κυβερνοασφάλειας, και έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν έτσι προστασία τόσο στις προσωπικές τις πληροφορίες, να δούμε, και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Εγώ πολλές φορές έχω έτσι αυτή την σκέψη πόσο ασφαλείς είμαστε στο διαδίκτυο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουν ασχοληθούν με τίποτα δικό μας από τα δικά μας τα απλά τα προσωπικά. Είμαστε απλοί άνθρωποι του Θεού. Όμως ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης παρέχει πάντα μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των διαφόρων ειδών κυβερνοεπιθέσεων και λιγοστεύει τις πιθανότητες να γνωστοποιηθούν σε τρίτους τα ευαίσθητα προσωπικά και περιουσιακά μας δεδομένα. Οπότε κωδικοί τύπου 0000, 1111, 1234. Άσε που νομίζω ότι πια δεν τους αφήνει και αυτούς τους κωδικούς να τους βάλουμε. Πρέπει να τους αφήσουμε λίγο στην άκρη και να βάλουμε έτσι πιο ισχυρούς κωδικούς. Εγώ όμως έχω ένα τεράστιο πρόβλημα σε αυτό. Δεν τους θυμάμαι ποτέ. Έχω 2-3 συγκεκριμένους. Αν δεν πετύχουν οι 2-3, μεγάλο το πρόβλημα. Εμείς θα συνεχίσουμε με μουσική. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και ένα καφεδάκι. Χωρίς κανένα άγχος κωδικών, βρε παιδιά μου.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει 3 μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά ενθέλω να σου πω, με τον Ζαχαρία Καρούνη, Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά, σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
5: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
4: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
5: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
4: Χειροποίη το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
5: Ίντα λέει τούτη, μωρέ.
4: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
6: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
7: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική. Ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι, την επιχείρηση, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Εξειδίκευση στον ειδικό φωτισμό. Μιχαλόπουλος. Κάλεσε τώρα στο 6945-687-511. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μιχαλόπουλος. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, αισθητική.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες, Γιωργάκη.
12: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
11: Τι λες, παιδί μου?
12: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
11: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ακόμα μια μέρα για αυτό το υπέροχο music test. Αυτό το music test το αγαπημένο που ψηφίζετε τα τραγούδια σας και τα βαθμολογείτε, τα δικά σας τα αγαπημένα. Όλα αυτά να πούμε ότι γίνονται από το χώρο σας και στο δικό σας το χρόνο. Εμείς σας στέλνουμε ένα link, εσείς το πατάτε και ακούτε κάποια τραγούδια και τα ψηφίζετε. Αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο, παλιότερα το κάναμε και από κοντά διαζώσεις. Ήταν ωραίο, ήταν χρονοβόρο και κάπως υπήρχε μια δέσμευση, οπότε αποφασίσαμε να το κάνουμε και να το κάνετε όποτε εσείς θέλετε. Το κάνουμε online πλέον και βολεύει κιόλας στη διαδικασία μετά των αποτελεσμάτων. Όμως, για να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία και αφιερώνετε αυτά τα 10-15 λεπτά και έχουμε δωράκια. Δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hondon Center. 4 θεραπείες προσώπου, Ceramic Hydrating από το Element Overwhelming Beauty. Ένα κλιματιστικό από την εταιρεία Climatologic Q Black 9000 BTU και φυσικά ένα διπλό στρώμα από την εταιρεία MediaStrom. Όλα αυτά τα δωράκια θα δοθούν τη Δευτέρα 18 του Μάη στους αγαπητούς μας φίλους που μπαίνουν στη διαδικασία να βαθμολογήσουν τα τραγούδια. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 69 56 64 10 28, το είπα και πριν, γράφετε τη λέξη μουσική παρέα με το όνομα τεπώνυμό σας. Σε λίγες ώρες θα σας στείλει η Χριστίνα μας εδώ ένα link το οποίο θα πάρετε και θα βαθμολογήσετε. Τραγούδια σαν αυτό θέλω να τους βάλετε πολύ καλό βαθμό βέβαια, γιατί είναι πολύ πολύ αγαπημένα μου τα φιλαράκια εδώ στο Λαβρίδι.

και πάμε. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Αυτός είναι ο Στέλιος Ρόκος και έμεινε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ένα τραγούδι που λίγο μας πηγαίνει στα ερωτικά μας, ε. Είναι Πέμπτη ή αλλιώς Προπαρασκευή. Ο μήνας έχει 7 και στο Love Radio Κρήτης 102,8 είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης που σας έχει μια ιστορία από τη Γερμανία. Ένας άνδρας λέει αγόρασε ένα μεταχειρισμένο χρηματοκιβώτιο για μόλις 15 ευρώ. Όλα καλά μέχρι εδώ. Όλα καλά. Μέσα στο χρηματοκιβώτιο, όταν το πήρε στο σπίτι του, έτσι πως το άνοιξε, βρήκε περίπου μια έτσι ράβδο χρυσού αξίας 32.000 ευρώ. Το εύρημα έτσι ήταν βάρους 250 γραμμάριων υψηλής καθαρότητας και προκάλεσε έκπληξη στον άνθρωπο γιατί σου λέει εγώ έδωσα 15 ευρώ να πάρω ένα χρηματοκιβώτιο για να βάζω μέσα δυο ψωροκοσμηματάκια και ξαφνικά βρήκα μέσα μία ράβδο χρυσού. Εγώ τώρα δεν έχω κάνει ιδέα πως είναι μία ράβδο χρυσού. Αν δηλαδή έχετε εσείς να μου φέρετε να μου δείξετε εδώ και να φαίνεται κιόλας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, αντί να το κρατήσει, έκανε κάτι που φυσικά δεν βλέπουμε συχνά. Ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και ξεκίνησε τη διαδικασία επιστροφής του χρυσού. Όχι σαν κάτι άλλο που βρίσκουν κοσμήματα και τα πάνε και τα αφήνουν και μετά πάνε και τα παίρνουν πίσω, λέω εγώ τώρα, ή δεν τα πάνε καν στην αστυνομία. Έτσι να φροντίσουμε, ξέρουν αυτές που μιλάω εγώ τώρα, ξέρουν, χαμογελάνε είμαι σίγουρος. Πέτσαμε όλοι μαζί μας για να φροντίσουμε και τα κατοικίδια μας, πάντα. Γιατί θέλουν την αγάπη μας, 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και online στο petsamolis.gr. Πάμε για Bruno Mars και IG.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπε στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικού.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.

0: Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονιχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
2: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
3: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια. Καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up? This is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, απόγευμα Πέμπτης. Το ημερόλογιο λέει 7 Μαΐου και εμείς θα είμαστε εδώ για δύο ρίτσες ακόμα. Ξεκινάμε με Σακύρα και Whenever, Wherever. 2 εκατομμύρια κόσμο είχε στην Κόπα Καμπάνα. Καταλαβαίνετε ότι έχει μια θέση πάντα στο πρόγραμμα του Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε.

Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8, Γιώργος Λιβάνης εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ήταν και λίγο καιρό πριν εδώ μαζί μας, εκεί στο Φλεβάρι, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου. Ο Γιώργος Λιβάνης έδωσε μια ιδιαίτερη συναυλία για ερωτευμένα ζευγάρια εδώ στο κέντρο της πόλης, στο Λαβ Καφέ. Και είναι... πέρασαν πάρα πολύ ωραία φυσικά. Εύχομαι και εσείς που ήσασταν εδώ να το περάσετε μαζί μας όμορφα. Είναι ωραίο να γιορτάζουμε τον έρωτα, γιατί τον γιορτάζουμε μαζί είναι ακόμα ωραιότερος. Και στο σπίτι είναι ωραίος ο έρωτας, και ειδικά όταν έχουμε ένα χώρο ακριβώς όπως τον ονειρευόμαστε. Και εκεί κάπου έρχεται η K Domestica Bike της Τάκης. Αν θέλουμε λοιπόν και εμείς κουζίνα στα μέτρα μας, έρχεται αυτός ο άνθρωπος, ή άνθρωποι μάλλον, γιατί είναι μια ομάδα και δημιουργούν χώρους που δεν είναι απλώς όμορφοι, αλλά είναι σχεδιασμένοι για να ζουν μαζί μας. Το σημαντικότερο. Από την κουζίνα, την πόρτα, την ντουλάπα, μέχρι και γενικότερα την πλήρη εικόνα του σπιτιού για... ή και τη ξενοδοχειακή μονάδα, τώρα που το σκέφτομαι. Με μια ομάδα που δίνει σημασία σε κάθε λεπτομέρεια και με επίσκεψη στο δικό μας το χώρο, έρχονται και τα φτιάχνουν όλα όπως τα ονειρευόμαστε. Και μην ξεχνάτε, μέχρι και τέλος του Μάη έχουμε και 20% έκπτωση σε όλη την επίπλωση με κάθε νέα συνεργασία. Βρίσκεται στις Μοίρες Ηρακλείου, Instagram και Facebook, και η Κατοπαύλα Domestica. Πάμε τώρα σε νέα Eurovision, γιατί δόθηκε και χθες τη δημοσιότητα 30 δευτερόλεπτα από το κλιπ του Ακύλα. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός έρχεται για να κάνει ένα σαματά. Κάτι λένε και φήμες και για πρωτιά. Ήδη στην ΕΡΤ και στο Ραδιομέγαρο αρχίζουν και σκέφτονται τι θα γίνει άμα νικήσουμε τη Eurovision. Εντάξει, θα είναι ευχής έργο. Να πούμε ότι η επόμενη εβδομάδα έχει τσι ρυθμούς Eurovision. 12 του μήνα Τρίτη, Πέμπτη 14 ο δεύτερος ημιτελικός. Εμείς εμφανιζόμαστε στον πρώτο. Και Σάββατο 16 του μήνα ο μεγάλος τελικός. Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ένα αγόρι το οποίο δεν σταμάτησε ποτέ να ονειρεύεται. Εύχομαι το ίδιο να κάνετε και εσείς. Και όλα να πάνε περίφημα εκεί στη Βιέννη. Είναι μια ομάδα που έχει δουλέψει πολύ πολύ σκληρά και αναμφίβολα το tour του Ακύλα είναι από τα καλύτερα.

Απόγευμα Πέμπτης, μετά τη Σία και Σαντελιέρ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Είναι μια πολύ ωραία μέρα. Ο καιρός είναι καταπληκτικός, σχεδόν καλοκαιρινός. Οι επόμενες μέρες λένε και κάτι για 27, 28, 29 και 30, κάπου είδα το Σάββατο, με νοτιά βέβαια. Όμως καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να φροντίσουμε λίγο παραπάνω το δέρμα μας, να το ενυδατώσουμε. Και εκεί κάπου έρχονται τα Hondo Center. Τα καταστήματα ανοίγουν σε λίγα λεπτά, αλλά τα Hondo Center είναι ανοιχτά όλη μέρα. Μπορούμε εκεί να πάμε και να τους βρούμε τους ανθρώπους εκεί, τους beauty experts, και θα πάρουμε το αντιλιακό το οποίο θα χρειαστούμε για τις επόμενες μέρες. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι στο κέντρο της πόλης όλα είναι πανέμορφα απόψε το απόγευμα, οπότε και εσείς μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας και να το ζήσετε. Τώρα το ραντεβού μας εκεί στην πλατεία Αγίου Τίτου έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια για κάθε μικρή ή μεγάλη ανάγκη, για τα προϊόντα έτσι καθημερινής περιποίησης, για όλη την οικογένεια, αλλά και τα αντιλιακά μας, τα οποία πρέπει να μπουν σιγά σιγά στη χρήση. Ο Γιάννης ο Καπνίδης λέει τα πρωινά ότι πρέπει και το χειμώνα και το καλοκαίρι να βάζουμε αντιλιακό καθημερινά, γιατί ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο στην Κρήτη μας, που καταλαβαίνετε ότι ο ήλιος δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι γενικότερος. Δεν συναβάνε για τη συνέχεια και θα ήθελα. Πάμε μια βόλτα στα Hondo Center και τα φιλιά μας εκεί σε όλους τους υπέροχους beauty experts.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897 πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897 250 50. www.platakis.gr.

0: 3 λίτρων, 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fixe Last Lager 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας, 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος, 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
4: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Εδώ στο Love Radio Κρήτης. Ετοιμάζονται σιγά σιγά να γίνουν διάφορα πράγματα, όπως και η συναυλία των Metallica, από ό,τι είδα, που είναι το Σάββατο, και ήδη στις πρόβες Σίετε, λέει το ΟΑΚΑ. Καταλαβαίνετε ότι στην Αθήνα θα γίνουν έτσι πολύ σπουδαία πράγματα φέτος, αλλά και εδώ στο Ηράκλειο θα γίνουν εξαιρετικά. Προλίγου μιλούσαμε τη Ρίτα για τα θέατρα, τα οποία έτσι θα έρθουν το καλοκαίρι, θα έρθουν πολλές παραστάσεις. Δεν μπορώ να πω τώρα κάτι, γιατί δεν με αφήνει το κορίτσι, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα γίνει έτσι ένας μικρός χαμούλης. Παραστάσεις και θέατρα. Πολύ πολύ αγαπημένα. Εμείς μένουμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και φυσικά θα πάμε μια βόλτα μέχρι τα καταστήματα Κοντογιάννης, γιατί το καλοκαίρι, όπως είπα, είναι εδώ και πρέπει να ανανεώσουμε το στυλ μας. Τι καλύτερα από να πάμε να εμπιστευτούμε τον κύριο Βασίλη. Ο κύριος Βασίλης είναι υπέροχος άνθρωπος, εκτός ότι είναι καταπληκτικός και πολύ καλός φίλος. Πάντα η γνώμη του στα ρούχα και στη μόδα είναι μοναδική. Αν θέλετε κι εσείς να ξεχωρίζετε λοιπόν σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές έτσι που το στυλ σας θα το φτιάξουν ακόμα καλύτερα, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Είναι στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο νούμερο 189, είναι η στάση Κοντογιάννη αγαπημένο σημείο και ηλεκτρονικά στο menfashion.gr. Και το καλοκαίρι είναι εδώ να το ζήσουμε, για να κάνουμε και τα μπάνια μας και να πιούμε και τα κοκτέιλ μας και να ακούμε φυσικά και Love Radio Κρήτης.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
2: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
1: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
2: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
1: Χειροποίη το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
3: Είναι τα λέει τούτη, μωρέ.
1: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
2: Άρχοντα.

Love Radio Crete 102,8 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Έχουμε εκδηλώσεις που πρέπει να έτσι ενημερώσουμε τον κόσμο για να ξέρετε κι εσείς τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο και το Σάββατο 9 του Μάη. Μπορείτε έτσι να κάνετε κάτι διαφορετικό. Ξέρετε ότι εγώ αγαπώ τις ξεναγήσεις και γνωρίζουμε και το Ηράκλειο λίγο διαφορετικά. Μία ακόμα υπέροχη δωρεάν ξενάγηση μας περιμένει με την έμπειρη πλέον ξεναγό, την κυρία Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, που μας ταξιδεύει πάντα στην ιστορία της πόλης μας. 10 το πρωί το ραντεβού στην πύλη του Ιησού. Από εκεί ξεκινάμε μαζί και κάνουμε μία διαδρομή που περνά από την Κρίνη Εμιρτζά, το ναό της Παναγίας των Σταυροφόρων, και φτάνει μέχρι και την πλατεία Κορνάρου. Μία εμπειρία γεμάτη γνώση φυσικά που αξίζει να ζήσουμε. Δηλώνουμε συμμετοχή στο 28 13 40 97 58 και καταλαβαίνετε ότι οι ξεναγήσεις είναι μέρος της καθημερινότητάς μας για να μάθουμε αυτή την πόλη που έχει τόσο μεγάλη ιστορία. Και εμείς ξέρουμε τα πολύ βασικά, τα λιοντάρια, τη λότζια, άντε να φτάσουμε και μέχρι το κούλε. Όμως πρόσφατα πάλι έμαθα ότι κάτω από τη δικαιοσύνη υπάρχει ένα ενετικό υδραγωγείο, δεν είμαι σίγουρος αν είναι υδραγωγείο, κανάλι νερού σίγουρα, γιατί το είδα και σε φωτογραφία, το οποίο είναι θαμμένο και από εκεί πάνω είναι όλη η δικαιοσύνη που περπατάμε και τα καταστήματα εκεί. Και από πίσω από τα καταστήματα υπάρχει ένα βυζαντινό τείχος που φαίνεται ένα μικρό κομμάτι του εκεί απέναντι από τα δικαστήρια, λίγο πιο προς τα λιοντάρια. Και καταλαβαίνετε ότι έχει τόσα πολλά να δώσει αυτό το μέρος που τόσο αγαπώ. Αγαπώ και το Casa Donato εννοείται, για να φάμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. Και εννοείται στη Λεβίνου και Κοντιλάκη με τον Βασίλη και όλη την υπέροχη ομάδα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element. Και δωρεοεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Hello Attica Selections, hello mid-season offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24 Ηράκλειο.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτη 102,8 και το Χάρη Γαρεφαλάκη. Είναι πέμπτη σήμερα, εμείς είμαστε εδώ για την τρίτη ώρα εκπομπής μας παρεούλα με τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Αφιερωμένο σε αυτούς που αγαπάμε πολύ. Όπου και αν είναι, ακόμα και αν γυμνάζονται τώρα. Πάμε, σ' αγαπάω γιατί από Κωνσταντίνο Αργύρο.
14: Σ' αγαπάω.

Ευρυδίκη. Το μόνο που θυμάμαι στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και εννοείται στο κέντρο της πόλης μπορούμε να περάσουμε μια βόλτα από το Love Cafe, να πιούμε το καφεδάκι μας, να απολαύσουμε όλα τα όμορφα που έχει να προσφέρει αυτό το μενού και να κάτσουμε και να διαβάσουμε και να μελετήσουμε και να κάνουμε και το meeting μας και να χαλαρώσουμε και να ψυχαγωγηθούμε. Και μια που ψυχαγωγηθούμε, ήρθε η ώρα να μιλήσω για αυτό το καταπληκτικό θέατρο που παίζει το κορίτσι με το γλυκό, η Μαρία Λιαδάκη. Και έτσι μια πολύ πολύ ωραία ομάδα όπως είναι η Ζωή Καραμπέκη, όπως είναι η Ελευθερία Συνατσάκη. Μιλάω για την θεατρική ομάδα Queen Bees που επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση «Μαμά». Είναι μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία. Μιλάει για την εξάντληση, μιλάει για τις πιέσεις και τη μοναξιά που βιώνει κάθε νέα μητέρα μέσα από μια ζωή, μέσα από τη ζωή της Τέρι που φτάνει στο όριό της. Νομίζω ότι είναι μια έτσι ιστορία που θα αγγίξει αρκετούς και αρκετές, ειδικά τις μαμάδες αλλά και τους μπαμπάδες που μέσα από αυτούς βιώνουν αυτές τις μαμάδες την καθημερινότητα. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία είναι η κυρία Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος, η Ευαγγελία Γούλα. Να πούμε ότι είναι η παραστάση Σάββατο 16, Κυριακή 17. Σε 10 μερούλες, 9 μερούλες από σήμερα. Και τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Είναι κάπου εκεί στην πλατεία Κορνάρου. Και εμείς θα είμαστε εκεί, εννοείται, όλο το Love Team για να στηρίξουμε το δικό μας το κορίτσι, τη Μαρία Δηλιαδάκη, που είναι κάθε πρωί εδώ από τις 6 μέχρι και τις 10. Και μετά φυσικά να πάμε να απολαύσουμε και την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης από το υπέροχο Casa Donato. Είναι σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. Και ξέρετε τι έχουμε. Μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μία τυχερή που θα στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956. 6-64-10-28 θα γράψει το όνομα, το τηλέφωνο του ή της και το Casa Donato. 50 ευρώ όλη η παρέα θα απολαύσει το Σαββατοκύριακο υπέροχες γεύσεις. Casa Donato, αγαπημένο, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Είναι στιγμές από τον Αντώνη Ρέμο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αχ, αυτές οι στιγμές, οι πολύ πολύ συναισθηματικές που περνάμε με τα κατοικίδια μας και κάνουμε βολτίτσες. Ο καιρός είναι ιδανικός. Μπορούμε να κατέβουμε βόλτες μαζί με τα σκυλάκια μας. Το μεγαλύτερο μέρος του Ηρακλείου πλέον έχει πεζοδρομηθεί, οπότε μπορούμε να περπατήσουμε μαζί με αυτά. Ή ακόμα καλύτερα να πάμε και μία βόλτα μέχρι το Κούλε. Πόσο μ' αρέσουν οι βόλτες και τις θυμάμαι με τη Λαβίτα με πολύ πολύ αγάπη. Αλλά ακόμα και αν δεν έχουμε σκυλάκια και έχουμε γατάκια και έχουμε πτηνά και έχουμε ερπετά και έχουμε οτιδήποτε έχει ο καθένας. Ενιδρία, πολύ ωραία ενιδρία με τα ψαράκια. Γενικότερα. Ό,τι και αν έχουμε, θα πάμε στο Pet Samolis για να το φροντίσουμε. Είναι σημαντικό να φροντίζουμε τα ζωάκια μας, να έχουν αυτό το FSC το οποίο είναι απαραίτητο για να περνάμε και εμείς και αυτά καλά. Και εννοείται, εκεί θα βρούμε ό,τι θέλουμε σε τροφές, σε αξεσουάρ, σε λιχουδιές, παιχνίδια και grooming για τους πιο στυλάτους φίλους. Μην ξεχνάτε και προσφορές που έχουν σε πολλές τροφές, είτε σκύλου είτε γάτας, Royal Canin, ακού φυσικά στα σποτάκια μας. Και εννοείται να φροντίσουμε εκεί τα ζωάκια μας. Pet Samolis είναι μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη, 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και εννοείται online στο petsamolis.gr. Ο καιρός είναι πολύ πολύ ωραίος, μπορούμε να κάνουμε τη βόλτα μας εννοείται και εμείς στο κέντρο και να περάσουμε μαζί τους ονειρεμένες στιγμές. Να πάρουμε ένα παγωτάκι στο χέρι, να χαθούμε μέσα στα σοκάκια αυτής της πόλης που έχει τα μελανά της σημεία, αλλά εντάξει. Οφείλουμε να πούμε ότι είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Τουλάχιστον η δικιά μου γνώμη είναι αυτή. Ηλίας Βρετός και μόνο μαζί σου.
1: Με τα μαλλιά σου με σκεπάσουν και η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάσουν. Το παραμύθι

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 3.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 2.
1: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις έσχεσαι του για να

0: Το Αιγαίο ήδη έχει κατακτήσει τις καρδιές σας, ομολογώ. Πολλά τα μηνύματα τα οποία αναφέρουν το υπέροχο Αιγαίο της Άννας Βύση. Αλλά θα την απολαύσουμε άραγε στο ΟΑΚΑ όλοι μαζί, εδώ στην Κρήτη, να μαζεύσουμε, να γεμίσουμε και τα καράβια που πάνε στην Αθήνα και τα αεροπλάνα και να πάμε να την απολαύσουμε το Σεπτέμβρη στο ΟΑΚΑ που θα γίνει ο μικρός χαμούλης. Για να δούμε. Πάμε τώρα στην Ισπανία. Ένας αγρότης εκεί γύρισε το χρόνο και βρήκε έτσι μια αυθεντική γεύση ντομάτας που είχε καλλιεργηθεί το 1916. Καταλαβαίνετε ότι ακούγεται λίγο τρελό, αλλά ο Εμίλιο Μεντίνα κατάφερε να καλλιεργήσει μια ποικιλία που είναι πάνω από 100 ετών. Βασισμένο σε παλιούς σπόρους που σώθηκαν από γενιά σε γενιά. Χωρίς καμία βιομηχανία, χωρίς καμία βιασύνη, μόνο με μεράκι, υπομονή και διάφορες έτσι μεθόδους παραδοσιακές, έφτιαξε μια ντομάτα που, όπως λέει, θυμίζει ακριβώς εκείνη που έτρωγαν οι πρόγονοί μας. Περίεργο δεν είναι τώρα που το σκέφτομαι. Σπόρος του 1916 που κάπως σώθηκε με διάφορες τεχνικές και φυτεύτηκε το 2026. Τέτοια ντοματούλα τώρα δεν ξέρω εγώ αν ήθελα να φάω. Σίγουρα όμως αυτές οι ωραίες ντομάτες του χωριού είναι ό,τι καλύτερο για να έχουμε στη σαλάτα μας τώρα που έρχεται σιγά σιγά και καλοκαίρι. Και αυτές τις σαλάτες ξέρετε που θα τις απολαύσουμε στο Casa Donato. Είναι οι πιο γευστικές, οι πιο δροσερές και με πολλά πολλά ωραία υλικά. Αλλά εννοείται και πίτσα, εννοείται και μπέργκερ, εννοείται και μακαρονάδες, εννοείται και επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία. Και ακόμα vegan, πολύ ωραίες vegan επιλογές. Λεβίνου και Κονδυλάκη στη θέση.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Εμένα να θυμάσαι, στο Love Radio Crete 102,8 από Ονειράμα. Λίγο πριν μας αφήσουν οι Ονειράμα, μας χάρισαν αυτή την επιτυχία τους. Ήρθε η ώρα εγώ να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Πέμπτη στο Love Radio Crete 102,8, για τις τρεις προηγούμενες ώρες ήταν ο Χάρης ο Ρεφαλάκης. Μαζί θα πάμε παρέα ξανά αύριο στις 4, αλλά ως τότε έρχεται η Νίκη Μπελαδάκη απόψε το βράδυ για τρεις ωρίτσες από τις 7 έως και τις 10 να σας κάνει παρέα. Τώρα βέβαια το σκέφτομαι βράδυ πολύ δεν είναι, γιατί αυτό που νυχτώνει 8.30 και 9 παρά εγώ πολύ τα απολαμβάνω. Αύριο το πρωί 6 με 10 το πρωινό μας με τη Μαρία και το Γιάννη. Και φυσικά πάμε Αγγελίνα Σταματάκη 10 με 1, 1 με 4 Ράνια Πιλάλη και στις 4 θα έρθω εδώ γιατί η Παρασκευούλα είναι πρώτων πυλών. Σήμερα να ευχαριστήσουμε εννοείται και σήμερα το K-Domestica Bike της Tags που ήταν μαζί μας αυτή την εκπομπή για την κουζίνα που ονειρευόμαστε πάντα. Το πέτσα μόλις με τα κατοικίδια μας που θα τα φροντίσουμε και εννοείται το Casa Donato με την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Να πω ότι έχουμε και διαγωνισμό, μην το ξεχνάμε. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956-641028. Γράφετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και τη λέξη Ντονάτο και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο για μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Φιλιά πολλά, κλείνουμε να Νατάσα Θεοδωρίδου και τα χειρότερα στο Love Radio Crete 102,8, αλλά εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Γεια χαρά!

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Just to call. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with this.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Οι άνδρες χρειάζονται απλή και αποτελεσματική ρουτίνα φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του δέρματος, που μπορεί να είναι ευαίσθητο, ξηρό, λιπαρό ή μεικτό. Τα βασικά βήματα είναι ο καθημερινός καθαρισμός με κατάλληλο προϊόν, η ενυδάτωση μετά το ξύρισμα, τακτική χρήση αντιλιακού που συμπεριλαμβάνει τα αυτιά και το λαιμό και ο τακτικός έλεγχος για νέες ελιές ή κοιλίδες.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη, Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
6: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
7: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Καλησπέρα και σήμερα είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι και η Μπελαδάκη μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Πάμε να περάσουμε υπέροχα, 7 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο και είμαστε καλά.

Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 22 βαθμούς. Έχει ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Αν και είναι φελώδες έξω, δεν μας πειράζει καθόλου. Μυρίζει καλοκαίρι. Ελάτε να το απολαύσουμε και να πάμε παρέα μέχρι και τις 10.

Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε εδώ παρέα στο στούντιο, οπότε καταλαβαίνετε ότι λίγο προσυντονίζομαι πάλι. Είμαστε μαζί, παρέα, από τις 7 έως και τις 10 στο Love Radio Κρήτης 102,8. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Μου έχετε στείλει ήδη ένα-δυο μηνύματα, βλέπω. Θα τα πω σε λίγο τα χαιρετίσματα εκεί που πρέπει. Να πούμε ότι είναι ένα υπέροχο απόγευμα. Το είπαμε και στην έναρξη. Έχουμε 23 βαθμούς, 24 κατά τόπους πιο αυξημένους και κάτι λέει τώρα για 10% βροχόπτωση. Αλλά δεν πτωούμαστε, δεν νομίζω ότι θα ρίξει, παιδιά, εντός Ηρακλείου. Λοιπόν, 8 και 10 είναι η δύση ηλίου σήμερα. Όσο πάει, αυξάνονται και άλλο, μεγαλώνουν οι μέρες και είναι πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που έγινε έθλια σήμερα, 7 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν και μου διαφεύγει. Να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Να προσέχετε αυτά που έχετε εκεί στα social και τριγύρω. Να πούμε ότι σαν σήμερα πίσω στο μακρινό 1824, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Πρώτη φορά ακούν αυτό το μαγικό. Τα αυτιά τόσων ανθρώπων και μέχρι και σήμερα εξυμνούμε αυτό το καλλιτέχνη. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε. Έχουμε πολλά να πούμε. Σας έχω τον διαγωνισμό που συνεχίζεται στο Viber του σταθμού μας με μία μαγική λεξούλα μαζί με το ονοματεπώνυμό σας. Αλλά θα επιστρέψω να σας τα πω μετά από την αναβίση και την εξαίρεση. Και θα πω για ακόμα μία φορά, γιατί το λέω πάντα, ότι εύχομαι ο κάθε άνθρωπος εδώ, στην παρέα, να είναι μια καλή εξαίρεση στον κακό κανόνα. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να προσπαθούμε να γινόμαστε η εξαίρεση κάθε μέρα, στα πάντα. Πάμε να απολαύσουμε αναβίση.

0: έξα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
2: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
3: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, εγώ δυνατός, εμείς οι δυνατοί, ό,τι και να συμβαίνει, προσπαθούμε να κοιτάμε την θετική πλευρά των πραγμάτων. Έτσι πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10. Και πάμε στα του διαγωνισμού μας, γιατί με ρωτάτε, γιατί δεν έχω καταλάβει τι διαγωνισμό, τι κάνουμε. Λοιπόν, σας λέω ξανά λοιπόν, αν σας αρέσει η μουσική, ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα δώρα είναι πολλά. Είναι ένα διπλό στρώμα από τη Media Strom. Είναι ένα κλιματιστικό από την Climatologic Q-Black 9000 BTU. Είναι 4 θεραπείες προσώπου, Ceramic Hydrating από την Element Overwhelming Beauty και είναι και 3 δωροπιταγές αξίες 50 ευρώ από τα Hondo Center. Πολλά δώρα, πολύ τυχεροί. Να ξέρετε λοιπόν ότι στέλνετε απλά ένα μήνυμα με τη λέξη μουσική και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του σταθμού μας που είναι 69 56 64 10 28. Γράφετε λοιπόν τη λέξη μουσική, το όνομα τεπώνυμό σας, ακολουθείτε τις οδηγίες που θα σας έρθουν σε μήνυμα και έτσι απλά παίρνετε μέρος για την κλήρωση τη Δευτέρα 18 Μαΐου για μοναδικά δώρα και απολαμβάνετε κιόλας τη διαδικασία, γιατί όταν σας αρέσει η μουσική περνάτε καλά, ακούτε τα τραγούδια, επιλέγετε αυτά που αγαπάτε πιο πολύ, κερδίζετε και δώρα, έτσι απλά. Πάμε σε Leona Lewis, Bleeding Love, καιρό είχαμε.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγγούρα 95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγγουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα.

0: νόστρωμα, η συνδύασε το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: μαργαρίτα.
1: Και νύχτα και μέρα και μαργαρίτες και ήλιους και όλα αυτά που θέλουμε. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Η Νίκη Μπελαδάκη και θέλω να στείλω τα φιλιά μου στο Νευροκόπη, ορίστε. Παραλίγο να πνιγώ, Ελένη. Λοιπόν, στο Νευροκόπη δράμας που είναι...

Είναι από τις πολύ όμορφες περιοχές και πραγματικά ζηλεύω. Τώρα μου ήρθε μια έντονη εικόνα από το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, βέβαια. Κοντά πέφτω. Λοιπόν, βλέπω ότι έχετε λίγες βροχούλες σήμερα. Ή κάνω λάθος. Είστε λίγο συννεφιασμένοι παραπάνω από εμάς. Εμείς εδώ με το νοτιά, εσείς πάνω με το βορειά. Ελπίζω να είστε καλά, ό,τι και αν κάνετε. Πραγματικά η Ελλάδα είναι πανέμορφη από άκρη σ' άκρη. Τα φιλιά μας λοιπόν στην Ελένη, στη φίλη ακροάτρια και στον Ευρωκόπη Ιδρά μας. Χαιρόμαστε εμείς που είστε στην παρέα μας. Να στείλω τα φιλιά μου στην όμορφη Σιτία, βέβαια, γιατί και η Σιτία είναι μεγάλη αγάπη. Και όχι απλά αγαπώ Σιτία, αλλά θαυμάζω το πόσα ωραία πράγματα κάνουν εκεί. Η Σιτία είναι η πιο άγρια, η πιο γνήσια ομορφιά της Κρήτης και χαίρομαι που παραμένει έτσι. Και η ομορφιά και τα τοπία και οι άνθρωποι της. Φιλιά πολλά στη Χαρούλα, λοιπόν, που μας ακούει σταθερά κάθε απόγευμα, όπως λέει, και πίνει το καφεδάκι της εκεί στο μπαλκονάκι της, χαζεύοντας το λιμάνι. Έκανα εικόνα, Χαρούλα, έχω ζηλέψει αφάνταστα πόσο μου λείπει η Σιτία. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε το επόμενο τραγούδι, Evanescence και My Mortal.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ΩΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Hello Attica Selections, Hello Mid Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands, σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30% μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Ίδης 24 Ηράκλειο.

Πολύ καλά τα λέει ο Αντώνης Ρέμος. Θα έπρεπε και θα έπρεπε πολλά πράγματα. Εσείς ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και θα κλέψω τώρα το τίτλο του Αντώνη Ρέμου για να κάνω την επόμενη αφαίρεση. Γιατί μου στέλνετε πολλά μηνύματα και τα θέματα που έχω ετοιμάσει θα τα πω πιο μετά. Λοιπόν, θα έπρεπε να πολλαπλασιαστούν οι αισιόδοξοι, οι θετικοί και οι δυναμικοί άνθρωποι. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική, νομίζω, και εκεί πρέπει να δουν οι επιστήμονες πώς μπορούν να το κάνουν. Να πολλαπλασιάσουν όλους αυτούς τους αισιόδοξους, τους θετικούς και τους δυναμικούς ανθρώπους που υπάρχουν στη ζωή μας, που υπάρχουν τριγύρω. Λοιπόν, εγώ θέλω να στείλω έτσι τα φιλιά μου στην Νεκταρία, τη φίλη Νεκταρία, η οποία είναι ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος, πολύ θετικός, πολύ αισιόδοξος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που χαμογελάει και χαμογελάς, που μοιράζει όχι μόνο αισιοδοξία, μοιράζει πολύ όμορφα συναισθήματα. Δεν θα πω παραπάνω, γιατί Νεκταρία, να ξέρεις, θα συγκινηθώ. Θα πω ότι έχει μια θετική επίδραση, μια κοινωνική επίδραση σε όλους. Είναι πόλος έλξης και μεταδίδει αυτή τη δυναμική σε κάτι πολύ όμορφο, σαν ουράνιο τόξο, ας πούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι λειτουργεί η Νεκταρία, κάπως έτσι λειτουργεί και ο Γιώργος ο Σπυριδάκης. Ο κύριος Γιώργος, ο οποίος είναι δρομέας, έχω ξαναμιλήσει για αυτόν, είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι 20 χρονών, δεν το λέω για κάποιο λόγο, αλλά όσο μεγαλώνει, έχει ακόμα μεγαλύτερη παιδικότητα αυτός ο άνθρωπος. Και αυτό είναι σπάνιο, να ξέρετε. Με αυτή την παιδικότητα τώρα εκεί στη Μεσαρά, κάνει τρομερές προπονήσεις, τρέχει, μας ακούει, πάει και τον ογκονό του στο μάθημα και πάλι μας ακούει και του στέλνω πολλά φιλιά. Και σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, και στην Νεκταρία και στον κύριο Γιώργο, στέλνω το επόμενο τραγούδι. Ελπίζω να είστε πάντα καλά.

Τι ωραίος ο μαχαιρίτσας. Έλα ψυχούλα μου, ελάτε εδώ. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ακούμε αγαπημένα τραγούδια, συζητάμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ που αλληλεπιδράτε με τα μηνύματά σας και με συγκινείτε. Και στέλνω φιλιά αγάπη στην ακροάτρια Έφη, στον Μιχάλη, στον Ισίδωρο, που τελευταία μας στέλνει συχνά μηνύματα. Μας λέει μας ακούει σταθερά, αλλά τελευταία μας ακούει ένα παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, εγώ θα σας πάω τώρα σε θέατρο, γιατί η τέχνη μας κάνει και γινόμαστε ακόμα καλύτεροι άνθρωποι και έχουμε αυτό ανάγκη, το λέω συνέχεια. Η θεατρική ομάδα Queen Bees επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά, μια χρονική και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα. Που σίγουρα βιώνει μια νέα μητέρα, τέλος πάντων. Μέσα από τη ζωή της στέρει όλα αυτά που φτάνει στα όρια της. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα. Παίζουν η Μαρία Λιαδάκη, η ξεχωριστή, η Μαρία μας, το κορίτσι μας, η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Σινατσάκη. Παραστάσεις τώρα, Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Στο θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Τιμή εισιτηρίου στα 15 ευρώ. Αξίζει. Λοιπόν, πάμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα. Μια παραλίγο ευτυχία. Να έχουμε μόνο ευτυχία, όχι παραλίγο.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
2: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
7: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Γεια σας, γεια σας. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Η θερμοκρασία είναι υπέροχη, η παρέα ακόμα πιο όμορφη. Πάμε να περάσουμε τέλεια μέχρι και τις 10. Αυτή που έρχεται τώρα είναι η Kate Bush με το Running Up That Hill. Είναι πολύ ωραίο το τρέξιμο, επέστρεψα στο τρέξιμο και θέλω να μπορέσω να το κάνω τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Είναι ελευθερία, είναι υπέροχο, υπέροχο. Κάντε το.

Αυτή ήταν η Κλαβδία με το τραγούδι Αστερωμάτα που ζήσαμε μοναδικές στιγμές στη Eurovision και θα ξαναζήσουμε και φέτος, γιατί όχι. Ακούτε Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Λοιπόν, πάμε. Μία υπενθύμηση για το διαγωνισμό μας, το σούπερ διαγωνισμό μας. Γιατί αν σας αρέσει η μουσική, που για να μας ακούτε, σας αρέσει, μπορείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε πολλά και μοναδικά δώρα. Τα δώρα θα τα βρείτε και στα social media αν μπείτε να δείτε το πιο πρόσφατο post μας. Τέλος πάντων, εγώ θα σας υπενθυμίσω τη διαδικασία. Στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, τη λέξη μουσική και το ονοματεπώνυμό σας. Στέλνετε στο 69 56 64 1028. Σας έρχονται οι οδηγίες σε ένα link και ακολουθείτε τη διαδικασία που είναι πολύ απλή. Μπαίνετε έτσι αυτόματα στην κλήρωση. Δευτέρα 18 Μαΐου θα γίνει κλήρωση για όλα αυτά τα πολλά και μοναδικά δώρα. Και τώρα θα σας πάω στο συνέδριο του ΙΑΚΕ, γιατί είναι γεγονός το 12ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, η Διασπορά και το Παγκόσμιο Σύστημα, ταυτότητες, πολιτικές, γέφυρες πολιτισμού και παιδείας, 5 με 10 Μαΐου αυτές τις ημέρες, στο ξενοδοχείο Άτριον και στις αίθουσες του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Θα πω λοιπόν ότι έχουμε δύο εισηγητές από εδώ από το ραδιόφωνο, εμένα και το Χάρη Γαριφαλάκη, και θα σας καλέσω να τον απολαύσετε και τον ίδιο το Σάββατο 5:30 στο Άτριον, με πολύ ωραία εισήγηση. Όλες οι εισηγήσεις είναι πολύ ωραίες και πάντα κάτι κερδίζετε, πάντα κάτι παίρνετε και όλα αυτά είναι εντελώς δωρεάν. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με υπέροχη Μαντώ και Χαρταετό. Δυναμώστε το.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
4: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: me.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου